0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος.

0: Sports on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ρυφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
2: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
1: Κόφτε τώρα, παιδιά.
2: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
1: Σχέρε. Πω.

0: ο κόσμος στον κόσμο.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: release from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης, ανοίγοντας το δρόμο για τερματισμό της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με ανακοινώσεις από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, το κείμενο της συμφωνίας υπεγράφει ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Η συμφωνία είχε προηγουμένως οριστικοποιηθεί έπειτα από διαβουλεύσεις των δύο πλευρών και προβλέπει μεταξύ άλλων τη δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα κατασκευάσει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, ανοίγει περίοδος διαπραγματεύσεων διάρκειας 2 μηνών για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πρώτο βήμα αναμένεται να είναι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, μίας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως. Από αμερικανικής πλευράς, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή του κόλπου για ένα διάστημα μετά τη συμφωνία, ενώ η Τεχεράνη υποδεικνύει ότι πλέον η προσοχή στρέφεται στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο. Η υπογραφή της συμφωνίας πλαισίου ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σημαίνει πως το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα αρθεί αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Επιβεβαίωσε εξάλλου ότι θα οργανωθεί αύριο Παρασκευή στην Ελβετία τελετή για να τιμηθεί η σημαντική εξέλιξη και να αρχίσουν τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα στα μέρη. Το Ιράν επανέλαβε στο μεταξύ την πρόθεσή του, που είναι ότι θα αρχίσει να εισπράττει τέλη για παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πλοία που διασχίζουν τα στενά του Ορμούς έπειτα από περίοδο 60 ημερών που οι διελεύσεις θα γίνονται ατελώς δυνάμει της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να δοθεί χρόνος προκειμένου οι δύο πλευρές να διαπραγματευτούν οριστικό κείμενο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα στενά δεν θα επιστρέψουν στην προπολεμική κατάσταση, επιμένει ο επικεφαλής διαπραγματευτής σε συνέντευξη που μεταδόθηκε αργά χθες βράδυ από την κρατική τηλεόραση. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στα θέματα που αναδεικνύονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της έκθεσης προόδου στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Το ψήφισμα εγκρίθηκε από την Ολομέλεια με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Επαναβεβαιώνεται η στήριξη στη Διζωνικίδη Κοινοτική Ομοσπονδία και καλείται η Τουρκία να εγκαταλείψει τη θέση υπέρ των δύο κρατών στην Κύπρο. Το Ευρωκοινοβούλιο χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των συνομιλιών περιλαμβανομένου του διορισμού προσωπικής απεσταλμένης για την Κύπρο. Καλεί επίσης την Κομισιόν να διορίσει ταχαίως νέο ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί την επανέναρξη των συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ από το σημείο διακοπής του στο Κράν Μοντανά. Χαιρετίζει και τη συμφωνία για περαιτέρω μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία χαρακτηρίζονται ως θετικό και σημαντικό βήμα. Θα ρίνει παράλληλα όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αξιοποιήσουν τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να μην χάσουν την ευκαιρία. Καλεί ακόμη την Τουρκία να τερματίσει και να αντιστρέψει μονομερείς ενέργειες και παραβιάσεις εντός της πράσινης γραμμής και να απόσχει από περαιτέρω ενέργειες ή προκλήσεις περιλαμβανομένων περιστατικών παρενόχλησης και εκφοβισμού γεωργών. Στο ψήφισμα καλείται επίσης η Τουρκία να αποσυρθεί από τα στροβίλια και να διευκολύνει την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας για την Πύλα, καθώς και να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο και να απέχει από ενέργειες που θα μπορούσαν να παγιώσουν τη διαίρεση του νησιού ή να αλλοιώσουν τη δημογραφική του σύνθεση. Ο Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναχωρεί σήμερα για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του τελευταίου, που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποκτά ιδιαίτερα θεσμική και πολιτική σημασία. Σηματοδοτεί, προστίθεται, την ολοκλήρωση μιας Προεδρίας που άσκησε η Κυπριακή Δημοκρατία με σοβαρότητα, αξιοπιστία και σαφή στρατηγική στόχευση, επιφέροντας σημαντική πρόοδο σε κρίσιμους φακέλους και καταγράφοντας συγκεκριμένα παραδοτέα προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προβεί μεταξύ άλλων σε ανασκόπηση του έργου της Κυπριακής Προεδρίας και θα παραθέσει κοινή συνέντευξη τύπου με τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τις θέσεις της Κομισιόν για ζητήματα μετανάστευσης αναλύει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν σε μακροσκελή επιστολή προς Ευρωπαίους ηγέτες εν ώψη της διήμερης Συνόδου Κορυφής που αρχίζει στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενη στο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλεί τα κράτη-μέλη να επιδείξουν σεβασμό στην πρώτη ετήσια ομάδα αλληλεγγύης στην οποία ανήκουν Κύπρος και Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον κανονισμό του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος επαναπατρισμού μεταναστών. Στην επιστολή, η πρόεδρος της Κομισιόν τονίζει πως παρατηρούνται περαιτέρω μειώσεις 42% στις αφίξεις μεταναστών στην Κύπρο. Για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζει ότι η ισχυρή υποστήριξη προς τις χώρες της περιοχής σε συνδυασμό με την αυξημένη επαγρύπνηση και την ισχυρή επιτήρηση των συνόρων παραμένει απαραίτητη. Επίθεση με πυράβλους βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου στην πόλη. 4 και πλέον χρόνια αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, τόσο οι ρωσικές όσο και οι ουκρανικές επιδρομές εντείνονται και γίνονται σφοδρότερες στους τελευταίους μήνες, με ολοένα περισσότερα θύματα στις τάξεις των αμάχων. Αν και συνήθως αποφεύγει να τάσσεται δημόσια υπέρ του Κιέβου, ο Αμερικανός πρόεδρος παρότρινε την Τρίτη κατά τη διάρκεια της συνόδου της G7 στη Γαλλία τη Μόσχα να κλείσει συμφωνία, διαμηνύοντας πως η Ουάσιγκτον μπορεί να επιβάλλει εκ νέου στη Ρωσία κάποιες κυρώσεις που έχει αναστείλει. Θετική εικόνα για το θεσμό του προσωπικού ιατρού στο ΓΕΣΥ, καταγράφει πανκύπρια έρευνα της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών με τη συμμετοχή 1.337 δικαιούχων του συστήματος. Τα ευρήματα αναδεικνύουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης και εμπιστοσύνης προς τους προσωπικούς ιατρούς, αν και όπως διαπιστώνεται 13% των πολιτών δηλώνει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στην επικοινωνία. Σύμφωνα με την έρευνα, το 66% των συμμετοχόντων δηλώνει ότι δεν θα ήθελε να αλλάξει κάτι στον τρόπο που εξυπηρετείται από τον προσωπικό ιατρό του. Το 96% αναφέρει ότι οι ανάγκες του καλύφθηκαν κατά το τελευταίο ραντεβού και το 91% αξιολογεί θετικά την ικανότητα του γιατρού να ακούει και να επεξηγεί τα ζητήματα υγείας που τον απασχολούν. Η έρευνα της ΟΣΑΚ κατέδειξε επίσης ότι το 75% των δικαιούχων παραμένει εγγεγραμμένο στον ίδιο γιατρό για περισσότερο από 2 χρόνια. 34 άτομα συνελήφθησαν στη Λάρνακα για παράνομη εργοδότηση κατά τη διάρκεια επιχείρησης υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, διενεργήθηκαν χθες ελέγχοι σε συγκεκριμένο εργοτάξιο στην Ορόκλινη, όπου εντοπίστηκαν οι αλλοδαποί και συνελήφθησαν για τα αδικήματα της παράνομης εργοδότησης. 2 από αυτούς συνελήφθησαν για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διαπιστώθηκε ότι 34 αλλοδαποί εργοδοτούνται από 8 άτομα, στα οποία εκδόθηκαν εξώδικες ειδοποιήσεις για αδήλωτη εργοδότηση.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού ανέλαβε ο βουλευτής Πάφου του Δίκο Χρύσανθος Σαββίδης. Παράλληλα, έχει οριστεί αναπληρωτής πρόεδρος στην Επιτροπή Ελέγχου και μέλος στις Επιτροπές Μεταφορών και Περιβάλλοντος. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Σαββίδης τόνισε ότι στόχος του δεν θα περιορίζεται στη διαχείριση προβλημάτων, αλλά θα πρωτοστατεί στη διαμόρφωση της παιδείας. Η Επιτροπή, είπε, θα είναι ανοιχτή στο διάλογο, στις νέες ιδέες και στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και θα συνεδριάζει κάθε Τετάρτη. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής έχει οριστεί αναπληρωτής πρόεδρος στην Επιτροπή Εσωτερικών, επικεφαλής του κόμματος της Επιτροπές Μεταφορών και Άμυνας και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας. Ο βουλευτής του ΔΣ Χαράλαμπος Πάζαρος αναλαμβάνει αναπληρωτής πρόεδρος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, ενώ θα μετέχει στις Επιτροπές Μεταφορών και Γεωργίας. Η βουλευτής Νικολέτα Κωνσταντίνου μετέχει στις Επιτροπές Παιδείας, Θεσμών και Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως. Ο Δημήτρης Μπάρος, Επιτροπές Άμυνας, Παιδείας, Γεωργίας, Επιτροπή Παρακολούθησης Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών. Το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς είναι μια ένδειξη ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει ακόμη σφιγμός, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο τέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σάββας Ζανούπας. Είναι παρήγορο, είπε, που η αρχή κατά της διαφθοράς ανταποκρίθηκε στην αποστολή και το ρόλο της. Από εδώ και πέρα πρόσθεσε, είναι ευθύνη των αρμοδίων αρχών να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Υπάρχουν όμως, πρόσθεσε, σοβαρά πολιτικά ζητήματα που εγείρονται τόσο για τους επικεφαλείς της Γενικής Εισαγγελίας αλλά ακόμη και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι μέντορας του στην πολιτική σταδιοδρομία είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Ιστορική στιγμή γενικότερα για το ΤΕΠΑΚ, χαρακτήρισε ο πρίτανης του Ιδρύματος Παναγιώτης Ζαφύρης την πρώτη τελετή αποφύτησης φοιτητών που ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών του στην ΠΑΦΟ. Η απόφαση να λειτουργήσει η Σχολή Τουρισμού στην ΠΑΦΟ αποδείχθηκε, όπως είπε, ότι ήταν απολύτως επιτυχημένη και άνοιξε νέους δρόμους γενικότερα για το ΤΕΠΑΚ. Αυτό το εγχείρημα, είπε, ενθάρρυνε το Ίδρυμα να προχωρήσει με τη δημιουργία σχολής για τη θάλασσα στη Λάρνακα. Αναφερόμενος στην προοπτική του ΤΕΠΑΚ στην ΠΑΦΟ, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου αποκάλυψε στο Ραδιοκόσμος ότι ολοκληρώθηκε τεχνοοικονομική μελέτη για τη δημιουργία σχολής διοίκησης αθλητισμού και φυσικής αγωγής. Παράλληλα, είπε, η Σχολή Τουρισμού θα δώσει τη δυνατότητα σε όσους φοιτούν στην Ακαδημία Επισιτιστικών Επαγγελμάτων να συνεχίσουν τις σπουδές τους αποκτώντας πανεπιστημιακό πτυχίο.

0: Συνεργεία του Δήμου Πάφου εργάζονται από χθες στο Ψαροχώρι σε μια συντονισμένη προσπάθεια καθαρισμού, ευπρεπισμού και αποκατάστασης ενός χώρου που για χρόνια παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημαρχεύοντα Άγγελο Νησιφόρου, από νωρίς χθες το πρωί, εργαζόμενοι του Δήμου προχώρησαν σε κλαδέματα δέντρων, καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, απομάκρυνση απορριμμάτων από την περιοχή. Κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπίστηκαν 10 περίπου άτομα να διαμένουν και να κοιμούνται κάτω από δέντρα και δίπλα από κτίρια της περιοχής. Τρεις παραλίες του Δήμου Ιεροκηπίας εξασφάλισαν τη διάκριση της γαλάζιας σημαίας για το 2026. Η διάκριση απονεμήθηκε στη Δημοτική Παραλία, στην Παραλία της Δημοτικής Πλάσης του ΚΟΤ και στην Παραλία Παχία Μος 2. Η βράβευση των τριών παραλίων τονίζει σε γραπτή ανακοίνωση ο Δήμος Ιεροκηπίας αναδεικνύει τη συνεχή προσπάθεια του Δήμου για διατήρηση ψηλών προδιαγραφών καθαριότητας, ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος στις ακτές της περιοχής. Η γαλάζια σημαία αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο ποιότητας και καλής οργάνωσης των ακτών. Επίσκεψη στο Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου πραγματοποίησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου και ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό και επικοδομητικό κλίμα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη λειτουργία, τις ανάγκες και τις προοπτικές ανάπτυξης του Ιδρύματος, καθώς επίσης και ζητήματα που σχετίζονται με τη στήριξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που εξυπηρετεί. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Ιωάννας Γκλάρας Κωνσταντίνου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 11 και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου στο Προδρόμι.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά. Ωστόσο, κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και σταδιακά στα παράλια μέχρι το απόγευμα. Μέτρη μέχρι ισχυρή και παροδικά ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσύνημα το απόγευμα λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα δυτικά, 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως

0: στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση μέχρι το Σάββατο και μικρή άνοδο την Κυριακή για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
1: Ραδιοκόσμος 95.2 FM Stereo. Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης, ανοίγοντας το δρόμο για τον τερματισμό της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ηχεί αναγγελτήριο ήττας των Ηνωμένων Πολιτείων, δήλωσε ο Ιρανός διαπραγματευτής που θα βρεθεί αύριο στην Ελβετία για την επίσημη υπογραφή. Το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Επίθεση με πυράβλους βρίσκεται σε εξέλιξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στα θέματα που αναδεικνύονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της έκθεσης προόδου στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναχωρεί σήμερα για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα είναι η τελευταία του παράσταση ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου, είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 33 6. Δεν θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Θα κάνουμε μια αλλαγή στην δομή της εκπομπής. Θα καλημερίσουμε τον νομικό, το Σίμω Αγγελίδη, να δούμε τις προεκτάσεις και τι επιλογές υπάρχουν για το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελίδη.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσά και στου ακροατέ σα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά αρχίζω να σκέφτομαι ότι μπορεί για τα επόμενα 2 χρόνια να συζητάμε αυτό το πόρισμα. Μπορεί να λέω και λίγα. Με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν και όλα αυτά τα οποία μπορεί να φανταστεί κανείς που πρέπει να γίνουν για αυτή την υπόθεση, νομίζω ότι μπορεί να λέω και λίγα χρόνια, αν είναι 2 ή περισσότερα.
1: Χαριτολογώντας αυτό, σκεφτόμουν και εγώ τώρα που το είπατε τα 2 χρόνια, διότι αν μιλούμε για να φτάσει η υπόθεση σε δικαστήριο και να εκδικαστεί, σίγουρα μιλούμε για μια πολύ πιο μεγάλη διάρκεια. Αλλά ναι, έως ότου συμπληρωθεί η διαδικασία που θα αφορά το ανακριτικό πλέον έργο, θα υπάρξει μια περίοδος, και τούτο διότι ακριβώς η αρχή δεν έχει εξουσίες και αρμοδιότητες δυνάμει του νόμου να προχωρά σε ανακριτικό έργο, παρά μόνον συλλέγει πληροφορίες, τις οποίες εν τέλει, αφού καταλήξει ότι επί του ισοζυγίου των πιθανοτήτων υπάρχει ενδεχόμενων διάπραξης συγκεκριμένων αδικημάτων, κοινοποιεί την έκθεση την οποία συντάσσει μαζί με όλα τα τεκμήρια και το πόρισμα προς το Γενικό Εισαγγελέα και τα περαιτέρω. Και εδώ είναι το μείζον ερώτημα το οποίο τίθεται: τι είναι τα περαιτέρω, διότι έχει τεράστια σημασία τα επόμενα βήματα να είναι ορθά. Και με τα λύπης, θέλω να πω ότι μετά από τις χθεσινές ανακοινώσεις τόσο από την νομική υπηρεσία όσο και από το κυβερνητικών εκπρόσωπων, ενδέχεται το επόμενο βήμα να μην είναι το ορθότερο, και να με επιτρέψετε να εξηγήσω.
0: Τι υποψιάζεστε δηλαδή?
1: Δεν υποψιάζομαι, εγώ σχολιάζω αυτά τα οποία έχουν λεχθεί χθες.
0: Ναι, αλλά υποκρύπτουν και κάποιες προθέσεις.
1: Ευελπιστώ να είναι εντυρίμη του λόγου που λέχθησαν ορισμένα πράγματα και να μην είναι αυτή η πρόθεση, και να με επιτρέψετε να την αδείξω. Χθες ακούσαμε και πολύ ορθά την εξαίρεση τόσο του Γενικού Εισαγγελέα όσο και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, αλλά και της κυρίας Κλεόπα, και αυτόν θεωρώ ότι ήταν μονόδρομος. Ήταν δεδομένο και αναμενόμενο από όλους τους τρεις, εν ώψη της, ειδικά της σχέσης μεταξύ Γενικού και Βοηθού, της ιδιάζουσας με τον τέος πρόεδρο κ. Αναστασιάδη. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια αναφορά ότι πρόκειται να συσταθεί έναν εισαγγελικό συμβούλιο, στο οποίο αναθέτει ο Γενικός Εισαγγελέας την αξιολόγηση για τον περαιτέρω χειρισμό του πορίσματος.
0: Αυτό μοιάζει με τέχνασμα,
1: Να με επιτρέψετε ένα λεπτάκι να το συνδέσω με μια άλλη αναφορά για να μπορούμε να σχολιάσουμε. Και ανέθεσε την αξιολόγηση και χειρισμό του πορίσματος και τη λήψη τυχόν περαιτέρω μέτρων και αποφάσεων. Παράλληλα, ακούσαμε από τον εκπρόσωπο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Λετινγκιώτην, ότι αφενός θα προχωρήσουν με την διορισμό, ότι προτίθενται να προχωρήσουν με διορισμό ανεξάρτητου ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, με σκοπό να συνδράμει στο ερευνητικό έργο. Και εδώ είναι η ουσία. Οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές δεν πρέπει να συνδράμουν. Θα πρέπει να αναλάβουν, θα πρέπει να προείστανται, θα πρέπει να ηγούνται, θα πρέπει να κατευθύνουν, θα πρέπει να δίνουν οδηγίες, θα πρέπει στην ουσία να έχουν την πρωτοκαθεδρία, να ασκούν τον πλήρη έλεγχο της έρευνας και όλη την εποπτεία. Ναι, και φυσικά και κατ' επέκταση θα συνεργάζονται και με το Εισαγγελικό Συμβούλιο, ως επίσης και την αστυνομία. Πλην όμως, η έρευνα, η ανακριτική, θα πρέπει να ξεκινά και να καθοδηγείται πλήρως από τους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές. Οποιοδήποτε άλλον αποτέλεσμα επαναφέρει την συζήτηση στα πραγματικά, αντικειμενικά ή και υποκειμενικά κολλήματα και σύγκρουση ή τυχόν σύγκρουση συμφέροντος και πιθανά ζητήματα αμεροληψίας. Τούτον, όχι διότι το Εισαγγελικό Συμβούλιο δεν αφορά άτομα τα οποία είναι εγνωσμένου κύρους και ούτω καθεξής, ο καθένας εξαίρετος με τεράστια εμπειρία, αλλά ακριβώς πρέπει να διασφαλίσουμε και το φαίνεσθε της διαδικασίας.
0: Ναι, και είναι πολύ κρίσιμο σε αυτή τη φάση ακριβώς αυτό, το τι μήνυμα στέλνεται στην κοινωνία όταν, για παράδειγμα, υπάρχει μια αρχή κατά της διαφθοράς η οποία έχει καταλήξει σε ένα πόρισμα το οποίο ενδέχεται να υπάρχουν ποινικές ευθύνες στον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας, σε πρόεδρο επαρχιακού δικαστηρίου, στην επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ, σε αξιωματικό της αστυνομίας, μεταξύ άλλων δηλαδή. Αναφέρω
1: πρώην αυτούς βοηθό, γενικό εισαγγελέα, και πρώην υπουργών, πρώην βουλευτή
0: ακριβώς.
1: Και διάφορους δικηγόρους. Ναι. Άρα αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μιλούμε δηλαδή για την καρδιά ακριβώς αυτό στο υψηλότερο βαθμό.
1: Και επίσης, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω ακόμα κάτι το οποίο δεν έχει λεχθεί μέχρι σήμερα και το οποίο ακριβώς εντείνει την ανάγκη να ηγούνται της όποιας διαδικασίας τα άτομα τα οποία θα διοριστούν ως ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές από το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι ότι ακόμα και η ίδια η ΜΟΚΑΣ, η οποία είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη, ιεραρχικά υπάγεται στο Γενικό Εισαγγελέα. Αυτό το πράγμα δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα, αλλά είναι ένα γεγονός.
0: Ναι. Κύριε Αγγελίδη,
1: και διερευνάται η τέως προϊστάμενη της ΜΟΚΑΣ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι ακόμα ένας επιπλέον λόγος τον οποίο θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η όλη διαδικασία δεν θα ξεκινά και να τελειώνει υπό την εποπτεία του Εισαγγελικού Συμβουλίου, αλλά υπό την εποπτεία και καθοδήγηση και αποφάσεις των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Ναι. Διαφορετικά θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι πολίτες δεν θα έχουν καμία εμπιστοσύνη στους θεσμούς.
0: Θέλω να σας το ρωτήσω. Υπάρχει ήδη, είναι τραυματισμένη αυτή η σχέση και νομίζω το βλέπουμε. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το νομικό συμβούλιο, το εισαγγελικό συμβούλιο, είναι θεσμοθετημένο, είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό, το ξέρατε εσείς ότι υπάρχει τέτοιο συμβούλιο?
1: Για να
0: εγώ πρώτη φορά το άκουσα, γι' αυτό σας το λέω.
1: Για να είμαι ειλικρινής, ούτε και εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος αν είναι θεσμοθετημένο ή όχι, αλλά αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια άτυπη ομάδα με τους εισαγγελείς της νομικής υπηρεσίας. Έχουμε δει και τα ονόματα τους, επαναλαμβάνω, όλοι είναι αξιόλογοι, εμπειρότατοι συνάδελφοι. Πλην όμως, από την ώρα που είναι όλοι φυστάμενοι των δύο ανεξάρτητων αξιωματούχων που έκριναν ορθά ότι έπρεπε να αυτοεξαιρεθούν λόγω της ιδιάζουσας σχέσης, πρέπει να αποκλειστεί η όποια υπόνοια, η όποια σκιά, η όποια ενδεχόμενη αναφορά μελλοντική από οποιοδήποτε τρίτον, ο οποίος θα έρθει να πει, ξέρετε, αυτή η έρευνα αποδιαιτήθηκε. Αυτή η έρευνα εμέσως ελεγχόταν πίσω από διάφορες συζητήσεις. Δεν λέω ότι θα γίνει, σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που λέω, πλην όμως πρέπει να αφαιρεθεί
0: κάθε σκιά.
1: Ενδεχόμενο, διότι επαναλαμβάνουμε, πρέπει όχι μόνο να είναι, αλλά και να φαίνεται ότι είναι ορθή και χωρίς οποιαδήποτε υποψία η διερεύνηση. Ειδικά σε ένα θέμα που εμπλέκει ανώτατους θεσμούς.
0: Κάτι ακόμη θέλω να σχολιάσετε. Πέρασαν 5 χρόνια από την δημοσιοποίηση αυτών των βιβλίων του Μακάριου Δρουσιώτη, «Κράτος Μαφία». Παραπάνω από 5 χρόνια, μπορεί να είναι και 6 τα χρόνια. Λοιπόν, φτάσαμε σε ένα πόρισμα τώρα το οποίο διαπιστώνει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Θα χρειαστούμε άλλα 5 χρόνια για να παρουσιαστεί υπόθεση στο δικαστήριο? Αυτή είναι αυτή η ταχύτερη οδός για να πονεμηθεί, για να αποφανθεί η δικαιοσύνη επί αυτών, ή πρέπει να γίνει κάτι άλλο? Άκουσα χθες, για παράδειγμα, μια πρόταση ότι να γίνει μια άμεση τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας για την αρχή κατά της διαφθοράς, να μπορεί να διορίζει ποινικούς ανακριτές, να διορίσει άμεσα ποινικούς ανακριτές, ενδεχομένως και αυτούς οι οποίοι συνεργάστηκαν για το πόρισμα αυτό, και να προχωρήσει η διαδικασία με ταχύτερο ρυθμό. Δεν θα ήταν μια οδός αυτή?
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ναι, όλοι θέλουμε αυτό το ζήτημα να διερευνηθεί το ταχύτερο δυνατό. Από την άλλη, δεν πρέπει στο βωμό της ταχύτητας να θυσιαστεί η δυνατότητα να προκύψει ορθών μαρτυρικών υλικών και τεκμηρίωση τους, ώστε αν και εφόσον φτάσει στο δικαστήριο, να μπορεί να αποδειχθεί πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας η κατηγορία η οποία αποδίδεται σε έγκαστον κατηγορούμενο. Άρα έχει τεράστια σημασία αυτό. Τώρα, το τι θα μελλοντικά η αρχή, αν θα έχει κάποια τροποποίηση και να επιτρέπει να υπάρξει ανακριτικών έργων, ακόμα και ίσως εάν υπάρξει τροποποίηση του συντάγματος, να μπορεί να καταχωρεί η ίδια υποθέσεις ποινικής φύσεως. Αυτά είναι θέματα τα οποία είναι μελλοντικά. Εκείνο που πρέπει να απασχολήσει και ενδεχομένως ναι, θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη, είναι οι ανεξάρτητοι ποινικοί, οι επιθεωρητές οι οποίοι έκαναν την διαδικασία όλης της έρευνας, θα μπορούσαν να είναι τα άτομα τα οποία διορίζονταν ως ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές, εν ώψη ότι ήδη γνωρίζουν ακριβώς όλα τα γεγονότα και το καθεξής.
0: Κάτι τελευταίο, αν έχετε ένα λεπτό να σχολιάσετε κάτι. Είδαμε πριν από έναν περίπου χρόνο τον πρώην πρόεδρο, τον τέος ή πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, τον Σαρκοζή, να φυλακίζεται γιατί χρηματοδοτήθηκε η προεκλογική του εκστρατεία και λοιπά, με κεφάλαια από τη Λιβύη. Μπορεί να δούμε στην Κύπρο κάτι τέτοιο, έναν πρώην πρόεδρο να φυλακίζεται.
1: Δεν ξενίζει να μπαίνουν διάφοροι αξιωματούχοι σε διάφορες χώρες στη φυλακή, εάν και εφόσον καθιοντίποτε τρόπο καταχράστηκαν ή υπήρξε παραβίαση του νόμου. Συνεπώς, εάν και εφόσον εδώ αποδειχθεί ότι αυτά τα οποία αποδίδονται εν πρώτης στον πρόεδρο, τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη, ναι, τότε τίποτε δεν μπορεί να αποκλειστεί. Από εκεί και πέρα, τονίζουμε, συντρέχει το τεκμήριο της αθότητος και επίσης αυτή τη στιγμή είναι μόνο στο ισοζύγιο των πιθανότητων. Δηλαδή, είναι πιο πιθανόν παρά να μην είναι ότι έχουν διαπράξει αυτά τα οποία γίνεται αναφορά. Και επίσης, να μου επιτρέψετε να τονίσω και ένα τελευταίο σημείο. Ναι. Υπάρχει μια διάσταση μεταξύ αρχής και των επιθεωρητών και ο λόγος είναι διότι η ίδια η αρχή αναφέρει ότι υιοθέτησε μόνο μέρος της τελικής έκθεσης των λειτουργών επιθεώρησης. Από την ώρα που δεν είδαμε το πόρισμα και δεν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το πόρισμα εξ ολοκλήρου, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πού εδιεφώνησε η αρχή, σε ποιο βαθμό εδιεφώνησε και σε ποιαν έκταση, και είναι ένα σημαντικότατο σημείο για την πορεία παρακάτω.
0: Θα έπρεπε να δημοσιοποιηθούν, λέτε εσείς, αυτά?
1: Η ίδια η αρχή εξήγησε γιατί δεν δημοσιοποιεί το πόρισμα, λέγοντας ότι είναι για να διασφαλίσει μελλοντικές ανακριτικές διαδικασίες. Από εκεί και πέρα, αν αυτός ήταν ο πραγματικός λόγος, καλό την αρχή, όταν και εφόσον ολοκληρωθούν οι ανακριτικές διαδικασίες, να δώσει το πόρισμα στη δημοσιότητα, διότι εκείνη τη στιγμή πλέον δεν θα επηρεάζουν οποιαδήποτε ανακριτική διαδικασία για να μπορεί και ο κόσμος να γνωρίζει επακριβώς ποια είναι τα στοιχεία επί των οποίων προέκυψε η ανακοίνωση, εάν η εισήγηση και η έκθεση που συντάχθηκε συνάδει με αυτά και αν βεβαίως η ανακριτική διαδικασία πλέον συνάδει με εκείνα τα οποία έχουν ως ευρήματα η ίδια η αρχή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγελίδη, να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Γεια χαρά σας. Αυτά λοιπόν από τον νομικό, τον Σίμω Αγγελίδη, για αυτή την πολύκροτη, όπως εξελίσσεται, υπόθεση. Πρωτοφανή θα τη χαρακτήριζα υπόθεση, που αφορά τους κορυφαίους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον πρώην πρόεδρο, έναν πρόεδρο δικαστηρίου, επαρχιακού δικαστηρίου, έναν ανώτερο αξιωματικό, την προϊσταμένη της ΜΟΚΑΣ, τον πρώην βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Καταλαβαίνετε γιατί υπόθεση, τι εμβέλειας υπόθεση μιλούμε. Λοιπόν, δεν είναι μόνο νομικά τα ζητήματα, είναι πρωτίστως πολιτικά τα ζητήματα τα οποία γύρονται και προκύπτουν και χρειάζεται να δοθούν απαντήσεις. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβέντα με την βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού, η οποία είναι και νομικός και πολιτικός. Καλή σας ημέρα, κυρία Κωνσταντίνου.
2: Καλή σας ημέρα, εσάς και στους ακρότες.
0: Λοιπόν, αυτή η διπλή ιδιότητα νομίζω ότι είναι κατάλληλη για να σχολιάσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα που έχει νομικές, πολιτικές και πολλές άλλες διαστάσεις, είναι αλήθεια. Εκπλαγήκατε από το πόρισμα, κυρία Κωνσταντίνου?
2: Σίγουρα δεν είναι θέμα έκπληξης ή πώς το αντιλαμβανόμαστε. Είναι το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένα πόρισμα που είναι σύσθετο, είναι πολυσέλιδο, είναι θεσμικά βαρύ και δεν μπορεί αυτό να το αρνηθεί κανείς. Είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς επίπονης διαδικασίας, απαιτητικής διαδικασίας. Έγιναν εκατοντάδες συνεδρίες, ακούστηκαν πάρα πολλοί μάρτυρες, εξετάστηκαν πάρα πολλά τεκμήρια και καταλήξαμε να έχουμε ένα, νομίζω ήταν 3.000 υλικό ή τελικά το πόρισμα, πέρα από τις 67 σελίδες που έχουν δοθεί τελικά σε σύνοψη, ώστε να αντιληφθεί ο κόσμος και το αποτέλεσμα του πορίσματος. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει σίγουρα, αυτό που ζητούμε εμείς και αυτό που θέλουμε εμείς, είναι να διερευνηθούν όλα όσα γίνονται πλήρως, θεσμικά και χωρίς εκπτώσεις, ανεξάρτητα από το ποιους αφορά. Αυτή είναι η δική μας η θέση. Δεν είναι σίγουρα κάτι ευχαριστώ, ανεξαρτήτως από το κόμμα και το χώρο στον οποίο ανήκεις, και έτσι έπρεπε να προσεγγίζονται αυτά τα πορίσματα. Και όταν οι θεσμοί κάνουν τη δουλειά τους, να μην τους σεβόμαστε αλλά καρτ. Έρχεται ένα πορίσμα και επειδή μας συμφέρει λέμε ότι πολύ σωστά έγινε η δουλειά, βγαίνει ένα άλλο πορίσμα και μιλώ συγκεκριμένα για αυτά τα οποία ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, για αντίστοιχο πορίσμα. Mm-hmm. Να λέμε ότι εκεί υπάρχουν σκίες, έγινε συγκάλυψη, το Α ή το Β.
0: Mm-hmm. Αλλά είναι νομίζω, το ζήσατε κι εσείς και στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, το ζούμε τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια αίσθηση στην κοινωνία ότι υπάρχει ατιμωρησία, ότι κουκουλώνονται, ότι είναι απίστευτες οι διαστάσεις της διαφθοράς και της διαπλοκής. Και έχουμε τώρα μια υπόθεση στην οποία μια ανεξάρτητη αρχή έχει καταλήξει μετά από 2 χρόνια ερευνών κλπ. Έχει καταλήξει σε ένα πόρισμα που για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, οι οποίες αφορούν κορυφαίους θεσμούς, όπως είπα, τον τέως πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, έναν πρόεδρο επαρχιακού δικαστηρίου, την προϊσταμένη της ΜΟΚΑΣ, έναν αξιωματικό της αστυνομίας, δηλαδή έναν πρώην βουλευτή. Κορυφαίους θεσμούς του κράτους, της πολιτείας. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα πείσουμε, μάλλον πώς θα πείσουμε και την κοινή γνώμη ότι αυτά που θα γίνουν, αυτά τα οποία προαναφέρατε κι εσείς, είναι αυτός ο τρόπος π.χ. να αναθέσει ο βοηθός και ο Γενικός Εισαγγελέας στο νομικό συμβούλιο εκεί της εισαγγελίας την εξέταση αυτού του πορίσματος, είναι ο διορισμός ποινικών ανακριτών, είναι ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, είναι να δοθεί εξουσία στην αρχή κατά της διαφθοράς να προχωρήσει να έχει και να διορίσει η ίδια ποινικούς ανακριτές. Πώς θα διασφαλίσουμε? Αυτό είναι ένα ερώτημα μεγάλο, νομίζω.
2: Σίγουρα. Και ως νέα Βουλή είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά και στην Επιτροπή Θεσμών, όχι συγκεκριμένα για αυτό, όχι μόνο για το συγκεκριμένο πορίσμα, γενικότερα μιλάω για το πώς θρακίζουμε πλέον τους θεσμούς, ώστε να σταματήσει να υπάρχει αυτή η αίσθηση ατιμωρησίας που υπάρχει στην κοινωνία. Για να μην υπάρχει καμία σκιά στην επόμενη φάση, σίγουρα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή και το ζήτημα της διαχείρισης των ποινικών διαδικασιών. Αυτό όμως εξαρτάται κατά κύριο λόγο από αυτούς που θα πάρουν τη συγκεκριμένη απόφαση. Είδαμε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός έχουν αυτοεξαιρεθεί.
0: Είναι το ελάχιστο και το αυτονόητο που θα μπορούσαν να κάνουν. Δηλαδή θα ήταν σκανδαλώδες να μην το έκαναν αυτό. Λοιπόν, το αυτοεξαιρεθήκαν.
2: Βλέπουμε όμως εδώ ότι πλέον, επειδή υπήρχε, μπορούσε να δημιουργηθεί εντύπωση σύγκρουσης συμφέροντος, προσωπικής σχέσης ή και θεσμικής αμηχανίας ακόμα. Η πολιτεία όφιλε να επιλέξει αυτή τη λύση, ο Γενικός Εισαγγελέας ως προς το ποιο είναι ο βοηθός που έχουν αυτοεξαιρεθεί, και από εκεί και πέρα η πολιτεία και οι θεσμοί οφείλουν να επιλέξουν λύσεις που να ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, γιατί όλοι νομίζω συμφωνούν ότι σε τέτοιες υποθέσεις δεν αρκεί να υπάρχει αμεροληψία, πρέπει και να φαίνεται. Το θέμα είναι ότι και εμείς ήδη και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε και αυτό το πορίσμα και όλα τα πορίσματα εξοργίζουμε την κοινωνία, γιατί δημιουργείται εικόνα ενός δημόσιου συστήματος που αντί να σταθεί με σεμνότητα απέναντι στους πολίτες, τσακωνόμαστε για το ποιος δικαιώνεται, ποιος χτίσεται, ποιος θα αξιοποιήσει καλύτερα επικοινωνιακά το πόρισμα. Δεν πείθουμε έτσι το οποιοδήποτε πόρισμα. Δεν πείθουμε έτσι τους πολίτες, αντιθέτως τους προσβάλλουμε. Κανείς δεν αισθάνεται άνετα με το να υπάρχουν σκιές ή να δίνεται η εντύπωση ότι στην κοινωνία υπάρχει ατιμωρησία, έλλειψη λογοδοσίας, έλλειψη διαφάνειας. Εμείς πρέπει να βρούμε τρόπους να θωρακίσουμε τους θεσμούς, να επαναχτίσει ο κόσμος την εμπιστοσύνη
0: ήταν τους. Μία λύση, κυρία Κωνσταντίνου, θα ήταν μία λύση, τώρα σας ρωτάω και πολιτικά και νομικά, αλλά θα ήταν μία λύση να εξοπλιστεί, να δοθεί δυνατότητα, γιατί η νομοθεσία για την αρχή κατά της διαφθοράς δεν δίνει αυτή τη δυνατότητα σήμερα, είναι ξεδονδιασμένη η αρχή. Θα μπορούσε να της δοθεί αυτή η εξουσία, αυτή η αρμοδιότητα να έρθετε στη Βουλή να ψηφίσετε τώρα μια τροποποίηση αυτής της νομοθεσίας και να δώσετε τη δυνατότητα στην αρχή κατά της διαφθοράς να διορίζει ποινικούς ανακριτές? Τι λέτε?
2: Εντάξει, το θέμα είναι να πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά αυτή την πρόταση. Σε αυτή τη φάση και έτσι όπως την έχω αντιληφθεί, φαίνεται ότι υπάρχει παραβίαση του συντάγματος. Δεν μπορείς δηλαδή να δημιουργήσεις συνεχώς θεσμούς οι οποίοι μπορεί να αλλάξουν την αρχιτεκτονική του κράτους δικαίου χωρίς να γίνει προσεκτική εξέταση αυτής της πρότασης. Οπότε σε αυτή τη φάση και χωρίς να προηγηθεί συζήτηση.
0: Πάντως η αρχιτεκτονική που έχουμε σήμερα για το κράτος δικαίου δεν υπάρχει. Έχει γίνει αποτυχημένη αυτή η αρχιτεκτονική, κύριε Κωνσταντίνου, με όλα όσα ζούμε τα τελευταία χρόνια. Κάτι πρέπει να αλλάξει, εν πάση περιπτώσει, αυτή την αρχιτεκτονική μας.
2: Αλλαγές να γίνουν, τομές να γίνουν. Δεν θα έλεγα ότι. Δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Καταρχήν, φαίνεται ότι μια αρχή έχει λειτουργήσει, η οποία διορίστηκε από συγκεκριμένο πρόσωπο. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και το ζήτημα δεν είναι να ανακαλύψουμε ένα θεσμό εκτός συντάγματος. Το ζήτημα είναι να αξιοποιήσουμε τους υφιστάμενους θεσμούς με τρόπο που να διασφαλίζουν πραγματική και ορατή ανεξαρτησία και να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και να αποδίδονται οι ευθύνες εκεί όπου πρέπει και να προχωρούν οι ποινικές διαδικασίες εκεί όπου πρέπει, εάν και εφόσον προκύψουν ποινικές ευθύνες. Διότι υπάρχουν και νομικά ζητήματα τα οποία προκύψουν μέσα από, και από αυτό το πόρισμα. Είναι το θέμα ότι η διαρχή κατά της διαφθοράς έχει καταλήξει στο ότι ενδεχομένως να υπάρχουν ποινικά δικήματα στο ισοζύγιο των πιθανότητων, ενώ οι ποινικές διαδικασίες. Απαιτούν το πέραν βάση της λογικής αμφιβολίας, να αποδειχτούν τα δικήματα πέραν βάση της λογικής αμφιβολίας, που είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα πρέπει να εξεταστεί. Αυτό που πρέπει να εξετάζουμε κάθε φορά δεν είναι ποια υπηρεσία, ποιος θεσμός μπορεί να μας βολεύει πολιτικά, αλλά ποια διαδικασία θα εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους πολίτες.
0: Ναι, είναι αυτό, σε αυτή τη φάση αυτό είναι καθοριστικό ζήτημα, σε αυτή τη φάση που είμαστε. Και αν σκεφτούμε ότι όποια και αν θα είναι η επιλογή, θα χρειαστεί μια μεγάλη περίοδος έρευνας, ποινικής έρευνας, και εσείς γνωρίζετε καλύτερα βέβαια ότι αυτό μπορεί να πάρει ένα χρόνο, δύο χρόνια ίσως, μπορεί και περισσότερα, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο, αν στοιχειοθετούνται τα δικήματα, να πάει υπόθεση και ενώπιον δικαστηρίου, και μπορεί να χρειαστεί άλλο ένα με δύο χρόνια για να εκδικαστούν τέτοιου είδους υποθέσεις. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να πάμε, δηλαδή, να χρειαστούν από τότε που ξεκίνησε η διερεύνηση αυτών των καταγγελιών να χρειαστούμε πάνω από 10 χρόνια. Δεν ξέρω τι.
2: Οι καθυστερήσεις είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξεταστεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Αυτό που πρέπει να ληφθεί υπόψη τώρα και εκεί όπου τελικά θα ανατεθεί και η συνέχεια αυτής της διαδικασίας, να είναι η θεσμικά ορθότερη διαδικασία μέσα στο Σύνταγμα, με τις μέγιστες δυνατές εγγυήσεις ανεξαρτησίας. Δεν είναι να βρούμε έναν άσπυλο θεσμό εκτός πολιτεύματος. Έχουμε Σύνταγμα, έχουμε θεσμούς, έχουμε όργανα του κράτους. Και εκεί πρέπει να γίνει, μέσα σε εκείνα τα πλαίσια πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και οτιδήποτε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να επιτρέπει οτιδήποτε περαιτέρω. Όταν θα γίνει συζήτηση για τις δύο συγκεκριμένες προτάσεις, θα τις δούμε. Σε αυτή τη φάση όμως φαίνεται ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα βάζουμε μια τελεία. Είχαμε χθες τον καταρτισμό των επιτροπών. Ξεκινούν δουλειά οι επιτροπές και οι εργασίες. Έχετε κατά νου σας κάποια ζητήματα τα οποία τα θεωρείτε προτεραιότητας θέματα για να παρέμβετε ή να καταθέσετε προτάσεις στη Βουλή, κύριε Κωνσταντίνου?
2: Ναι, βεβαίως. Τις οποίες τις έχω θέσει και στην κοινοβουλευτική μου ομάδα και για να τις συζητήσουμε πριν να προχωρήσω στην κατάθεσή τους. Αφορούν και προτάσεις νόμου, αφορούν και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με την άμυνα και την επαρχία μας γενικότερα, αλλά και θέματα συμπερίληψης και κοινωνικής στήριξης, όπως το έχω ήδη αναφέρει σε άλλες δηλώσεις μου χθεσινές. Γίνεται η επεξεργασία αυτών των ζητημάτων. Από εκεί και πέρα αναμένουμε και την πρώτη συνεδρία των Επιτροπών για να δούμε τι υπάρχει στο πρόγραμμα, που θα είναι προγραμματικές, εν πάση περιπτώσει, οι πρώτες συνεδρίες, τι εκκρεμεί, για να γίνει ένας σωστός καθορισμός του πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα το νομοθετικό έργο. Ουσιαστικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα γίνουμε updated με την καινούργια πραγματικότητα, τι εκκρεμεί μέσα στις επιτροπές της Βουλής, και από εκεί και πέρα θα προχωρήσει ο καθένας μας με την κοινοβουλευτική του ομάδα με τα ζητήματα τα οποία θεωρεί ότι είναι σημαντικά, ούτως ώστε να τα αναδείξουμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Είστε καλά. Καλημέρα.
2: Είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον νομικό του Σίμω Αγγελίδη, την βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού, την Νικολέτα Κωνσταντίνου, και υπό την επαγγελματική της ενασχόληση, την ιδιότητα, χρειαζόμασταν τα φώτα τους από δύο νομικούς για το πώς προσεγγίζουν αυτή την υπόθεση του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς. Υπάρχουν, όπως είπα, γύρονται πολιτικά, πρωτίστως πολιτικά, αλλά και νομικά ζητήματα. Λοιπόν, για τη συνέχεια είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος και πρόεδρος πλέον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, ο συμπολίτης μας ο Χρήστανθος Σαββίδης. Καλή σας μέρα, κύριε Σαββίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι λέτε εσείς για αυτό το πόρισμα, τι σκέφτεστε και πώς θα διασφαλιστεί ότι στον τόπο μας δεν θα υπάρξει ατιμωρησία?
1: Κοιτάξτε, να είμαι ειλικρινής, δεν έχω εκπλαγεί από το πόρισμα. Νομίζω ήταν κοινό μυστικό όλα αυτά τα οποία ακούγονται όλα αυτά τα χρόνια, απλά έχουν επιβεβαιωθεί μέσα από αυτό το πόρισμα. Κατά δεύτερο, ως βασική αρχή, ως κομματικός σχηματισμός, είναι ότι όλα στο φως. Το τρίτο, για να διασφαλιστεί θα έλεγα η αμεροληψία, πρέπει οπωσδήποτε να μην συνδέονται στις υποθέσεις άνθρωποι οι οποίοι είχαν επαφή μαζί με τους συγκεκριμένους πιθανούς
0: με αυτούς που φέρονται να διέπραξαν
1: ποινικά
0: αδικήματα. Δεν λέμε ότι διέπραξαν. Φέρονται,
1: πιθανά αδικήματα. Ελέγχονται, μάλιστα, πιθανά.
0: Αλλά εδώ, κύριε Σαββίδη, έχουμε τον τέως πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρώην βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, την προϊσταμένη της ΜΟΚΑΣ, έναν πρόεδρο επαρχιακού δικαστηρίου, έναν ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας, έναν πρώην βουλευτή. Δηλαδή αγγίζει όλους τους θεσμούς της Δημοκρατίας, της πολιτείας μας.
1: Επακόλουθο αυτού, όταν ο κόσμος βλέπει όλα αυτά, τότε υπάρχει και αυτή η λεγόμενη απαξίωση από τους θεσμούς, και αυτού και μέσα από διάφορες έρευνες και μελέτες βλέπεις ότι ο κόσμος απαξιώνει όλους αυτούς τους θεσμούς, γιατί βλέπει την ατιμωρησία. Αυτό είναι ένα γεγονός. Από τη στιγμή που θες να ασχολείσαι με τα κοινά, με την πολιτική, πρέπει να πολιτεύεσαι με γνώμονα τον καλό νοούμενο συμφέρον του κόσμου, και με αυτή τη φιλοσοφία ο κόσμος μπορεί να αντιληφθεί πώς πολιτεύεται κάποιος άνθρωπος, πώς δραστηριοποιείται γενικά. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, τα πολλά περιστατικά τέτοιων υποθέσεων έχουν εξωθήσει την κοινή γνώμη να πιστεύει ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι, γιατί κάποιοι λειτουργούν εις βάρος του κοινού συμφέροντος. Και δυστυχώς κάνει όλους που ασχολούνται με τα κοινά. Και αυτό είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός, γιατί βλέπουμε πολλές φορές σε επαφές μαζί με κόσμο τις αντιδράσεις του κόσμου, και δεν είναι αδικές προς τους πολιτικούς. Αυτή είναι μια ομή πραγματικότητα.
0: Ναι, έλεγα προηγουμένως με τον κύριο Αγγελίδη, του προσπάθησα έτσι.
1: Το Σίμω.
0: Ναι, το Σίμω Αγγελίδη. Έλεγα προηγουμένως την περίπτωση της Γαλλίας, του Γάλλου Προέδρου, του πρώην Γάλλου Προέδρου, του κυρίου Σαρκοζή, ο οποίος φυλακίστηκε. Και είναι ακόμα με βραχιολάκι. Αλλά φυλακίστηκε κιόλας. Έκτισε για ένα διάστημα ποινή φυλάκισης για χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας.
1: Ναι.
0: Α, θυμάστε το με αυτό. Πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσουμε, να φτάσει η Κυπριακή Δημοκρατία, το σύστημά μας εδώ, να καταδικάσει έναν πρώην
1: είναι
0: πρόεδρο?
1: Είναι έργο αν κάποιος κάνει αδικήματα τέτοιες υπήσπη. Και πρέπει κάποιοι να πάνε φυλακή, αν και εφόσον επαληθευτεί, για να υπάρξει και ανάκτηση εμπιστοσύνης του κόσμου προς τους θεσμούς. Αν υπάρχει συνεχιστεί αυτή η ατιμωρησία, ή τιμωρούνται και στο τέλος της ημέρας είναι εκτός φυλακής, τότε ο κόσμος πώς θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη του. Ακούει, ακούει, ακούει και σου λένε όλοι τελικά αυτά τα απορίσματα που μπαίνουν μέσα σε στάρια. Και θέλω να είμαι δίκαιος, πάντοτε προς σεβασμός, προς το τεκμήριο της αθότητας για να μην καταδικάζουμε...
0: Ασφαλώς. Αλλά δεν θα πάψουμε να συζητάμε ένα θέμα επειδή υπάρχει αυτό το τεκμήριο. Το έχουμε συζητήσει κατά επανάληψη το τελευταίο διάστημα με διάφορους παράγοντες που βρέθηκαν στο επίκεντρο τέτοιων διερευνόμενων υποθέσεων ή υποθέσεων που είναι ενώπιον της δικαιοσύνης. Ωραία, τονίζουμε, λέμε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, αλλά από εκεί και πέρα η πολιτεία οφείλει να έχει ένα τέτοιο, τέτοιες διαδικασίες που να διασφαλίζει και να πείθει και τους πολίτες ότι εδώ όποιος έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα δεν θα πληρώσει ή θα διερευνηθεί.
1: Να βάλω στη συζήτηση μας, αγαπητοί Κώστα, ακόμα μια παράμετρο. Έχει περίπου αφιερώσει περίπου αυτή η Επιτροπή κατά διαφθοράς περίπου 2 χρόνια για κάτι μήνες για να βγάλει ένα πόρεσμα. Εάν τώρα ο διοικητής της δικαιοσύνης μετά από 4, 5, 6, 7 χρόνια αντιλαμβάνεστε χάνει και την ίδια την αξία της.
0: Αυτό ακριβώς συζητούσαμε νωρίτερα και με την κυρία Κωνσταντίνου και με τον κύριο Αγγελίδη, ότι το βιβλίο αυτό «Κράτος Μαφία» του κύριου Δρουσότη εκδόθηκε πριν από σχεδόν 6 χρόνια. Μας πήρε 2 χρόνια να διαρευνήσουμε το θέμα. Πριν από τις προεδρικές εκλογές της προηγούμενης, πρέπει να σας πω, είχε δημοσιευθεί το βιβλίο. Μας πήρε 2 χρόνια να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, αν θα διοριστεί, αν δεν θα διοριστεί. Μας πήρε, αν δεν ήταν 2, ήταν 1,5 χρόνος. Μας πήρε 2 χρόνια, 2,5 σχεδόν η έρευνα, αυτή η ανεξάρτητη έρευνα. Αν μας πάρει άλλα 2 χρόνια η διερεύνηση της ποινικής έρευνας και άλλα 3, 4, 5 χρόνια να εκδικαστεί η υπόθεση, καταλαβαίνετε πού πάμε.
1: Κάποιοι σε αυτό μπορεί να βρίσκονται και εν ζωή.
0: Σωστά το είπατε. Ακριβώς αυτό υπονοώ και εγώ. Ότι τα πάντα θα έχουν διαφοροποιηθεί, θα έχουν αλλάξει. Τι είδους απονομή δικαιοσύνης είναι αυτή όταν χρειάζονται πάνω από 10 χρόνια για να υποφανθούμε για ένα τέτοιο σκάνδαλο.
1: Πρέπει να αλλάξει όλο το νομικό πλαίσιο εκδίκασης των υποθέσεων. Το λέμε. Δυστυχώς δεν βλέπουμε αλλαγές δραματικές. Από εκεί και πέρα, βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη, αλλά θα σας πω κάτι το οποίο είναι λίγο τρομακτικό. Ενώ ακούμε τέτοιου είδους αδικήματα, βλέπω τον κόσμο λόγω του ότι υπάρχει αυτή η τιμωρησία να το παίρνει και λίγο ανάλαφα από την έννοια ότι αφού δεν θα γίνει τίποτε, εκτός από τους δημοσιογραφικούς κύκλους και κάποιους πολιτικούς, δεν το βλέπω να πολύ συζητιέται δεξιά-αριστερά, γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει τίποτα.
0: Πιστεύουν ότι όλα θα κουκουλωθούν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να έρθουμε και λίγο στα της Βουλής. Έχετε πλέον αναλάβει και επίσημα την Προεδρία της Επιτροπής Παιδείας. Είχαμε μιλήσει και την περασμένη εβδομάδα. Μας είχατε πει έτσι ότι και κάποιες σκέψεις σας και τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθείτε στην Προεδρία. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε κάνει κάποιες έτσι πιο συγκεκριμένες σκέψεις τώρα για τα θέματα που θα προτάξετε.
1: Να είμαστε ειλικρινείς, μετά την χθεσινή συνεδρία και την επίσημη ανάλευση της ευθύνης της Προεδρίας και Επιτροπής της Παιδείας, είχα μια πρώτη συνάντηση μαζί με τη Γραμματεία, τους υπαλλήλους της Βουλής, που θα με πλαισιώνουν μαζί με την αγαπητή Θεοδόρα και την αγαπητή Μύρια, η οποία έχω συνεργαστεί και την περασμένη πενταετία, ήταν η Γραμματής της Επιτροπής. Έχουμε αρκετά νέα μέλη στην Επιτροπή. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 8 καινούργια μέλη από τα 12.
0: Άρα θα χρειαστούν ενημέρωση και προσαρμογή τουλάχιστον αυτή.
1: Ακριβώς, και αυτό έχουμε βάλει και την πρώτη συνεδρία στην ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το πρωί. Θα μαζί με εμένα και τις γραμματείς θα ενημερώσουμε τα νέα μέλη, το πώς εργάζεται η Επιτροπή. Παρότι τους έχουν δοθεί οι κανονισμοί για να μελετήσουν. Και μετά θα ακολουθήσει ένας προγραμματισμός, θα αποσταλεί σε όλα τα μέλη, στους κομματικούς σχηματισμούς, τα σταμάτια, τα θέματα που έχουν γράψει είτε προηγούμενα μέλη των κομμάτων τους, είτε προτάσεις νόμου των κομμάτων τους, για να μελετήσουν, για να δουν ποια από αυτά θέλουν να παραμείνουν ή να επαναγράψουν, γιατί αν ένας βουλευτής έχει αποχωρήσει από την Επιτροπή, το αυταπάγγελτο θέμα και πρόταση νόμου αυτόματα διαγράφονται. Άρα αν θέλουν κάποια από αυτά τα αυταπάγγελτα ή προτάσεις νόμου, μπορούν να τα ετοιμάσουν, να τα επαναφέρουν ξανά. Και επίσης, ποια θα είναι τα επόμενα μας βήματα, οι πρώτες μας συναντήσεις μαζί με τον Υπουργό, η εθιμοτυπική μαζί με τον Υπουργό της Παιδείας και οι προτεραιότητες που θα πρέπει να μπουν για να συζητηθείς. Ήδη να είμαι ειλικρινή μαζί σας, επειδή έχουμε ένα θέμα το οποίο πρέπει γρήγορα να πάρθουν αποφάσεις. Έχω ετοιμάσει ένα αυταπάγγελτο θέμα το οποίο θα παρουσιάσω την επόμενη Τετάρτη για εγγραφή στην Επιτροπή. Είναι το θέμα της νέας μορφής διορισμού των εκπαιδευτικών, η οποία θα εφαρμόζεται από την 1η του Γενάρη του 2027. Όπως ξέρετε, καταργείται ο παλιός ο κατάλογος.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τι λένε εκπαιδευτικές οργανώσεις, ότι θα μείνουμε χωρίς εκπαιδευτικούς, διότι αν καταργηθεί αυτός ο κατάλογος, με βάση αυτούς οι οποίοι έχουν περάσει τις εξετάσεις κλπ., δεν θα έχουμε καθηγητές να διορίσουμε.
1: Ακριβώς, επειδή είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι γνωστό προς εμάς και θα εφαρμοστεί από τις 6 μήνες από σήμερα, πρέπει να ενημερωθούμε για αυτές τις ανησυχίες των της ΟΕΛ με τις ΟΤΕΚ και τις ΠΟΕΛ.
0: Ζητούν παράταση, να δοθεί κάποια παράταση για να μπορέσει να υπάρχει μια ισορροπία στο σύστημα.
1: Εγώ έχω γράψει αυταπάγγελτα για να μπορέσει να είναι το πρώτο θέμα συζήτησης, να ενημερωθούμε, να δούμε και τις σκέψεις του Υπουργείου της Παιδείας, να ακούσουν και τις δικές μας σκέψεις και προβληματισμούς. Και το πρώτο θέμα το οποίο.
0: Και οι αρκετούς εκπαιδευτικούς, αλλά αφορά και γενικότερα την παιδεία, πρέπει να σας πω.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα.
1: Θα είμαι στην Επιτροπή Μεταφορών, θα είμαι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και θα είμαι και αναπληρωτής πρόεδρος στην Επιτροπή Ελέγχου με τον αγαπητό συνάδελφο στο τιμόνι, τον κύριο Κουλία.
0: Μάλιστα. Τον κύριο Ζαχαρία Κουλία. Μάλιστα.
1: Μια επιτροπή με πολλή δουλειά. Αντιλαμβάνεστε, είναι η Επιτροπή Ελέγχου. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πάρα πολλή δουλειά και έχει αρκετά ενδιαφέροντα θέματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαββίδη. Να είστε καλά.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη Λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω ΠΑΦΟ. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
6: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Αφήνουμε την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα που έχει να κάνει με αυτό το πόρισμα του κράτους, της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία, και όσα αποκαλύπτονται, αποκαλύφθηκαν μέχρι τώρα για αυτό το πόρισμα της Επιτροπής. Τη σύνοψη αυτή που έκανε, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και ζητήματα τα οποία ερευνήθηκαν, για τα οποία υπήρχαν διαφωνίες, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτές οι υποθέσεις όλες έχουν κλείσει. Λοιπόν, τα πολιτικά και νομικά ζητήματα που εγείρονται γύρω από αυτή την υπόθεση και για την πρώτη χθες ουσιαστικά τον καταρτισμό των επιτροπών στην Βουλή, την ολομέλεια που είχαμε. Λοιπόν, θα περάσουμε στα πιο δικά μας τώρα, στα τοπικού ενδιαφέροντος θέματα. Είχαμε χθες το βράδυ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η είδηση είναι ότι είχε προσκληθεί σε αυτή τη συνεδρίαση και ο εναργία δήμαρχος, ο κύριος Φέδωνος, να παραστεί στη συνεδρίαση για να πει τις απόψεις του σε σχέση με ένα θέμα το οποίο το έχει χειριστεί ο ίδιος ως δήμαρχος και το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, και αφορά την ανώτερη λειτουργό του Δήμου, για την οποία υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, είναι σε εξέλιξη ακόμη αυτές οι δικαστικές αποφάσεις. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της ΕΔΕΚ στο Δήμο Πάφου, Παναγιώτης Βορκάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Βορκά.
1: Καλημέρα, Κώστα μου. Καλημέρα και στους συμπολίτες μας.
0: Λοιπόν, λύστε μας αυτή την απορία. Καταρχήν να πούμε ότι δεν παρέστη ο κύριος Φέδωνος στη συνεδρίαση τελικά. Δεν ήρθε στη συνεδρίαση. Είχε προσκληθεί όμως στην συνεδρίαση με επιστολή που του αποστάλληκε πριν από 10 ημέρες, στις 8 Ιουνίου, από ό,τι γνωρίζω.
1: Σωστό, καθηκόντος στο Δημοτικό Συμβούλιο σε προηγούμενη συνεδρία, ως απόρρια της απόφασης του Διοικητικού και Δικαστηρίου σε σχέση με την ανώτερη λειτουργό του Δήμου Πάφου, απέστειλε επιστολή στον εναργία δήμαρχο για να τοποθετηθεί σε σχέση με το κατά πόσο υπήρχε μεροληψία ή όχι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
0: Ναι. Αυτό πώς προκύπτει, αυτό πώς προκύπτει, δηλαδή γιατί συζητείτε τώρα θέμα αν υπήρχε ενδεχόμενη μεροληψία στην αξιολόγηση, για πώς προκύπτει αυτό?
1: Ήταν η απόρρια της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου, δηλαδή το Διοικητικό Δικαστήριο στην τελευταία του απόφαση δικαίωσε την ανώτερη λειτουργό, την υπάλληλο του Δήμου Πάφου.
0: Γιατί ήταν μέσα στη συνεδρίαση ο νομικός του Δήμου, όχι, που δεν δικαιούνταν. Όχι
1: Κώστα, αυτό ήταν η αρχική κατάληξη, τέλος πάντων, της υπόθεσης σε νομικό επίπεδο. Ήταν ο αρχικός λόγος, ναι, για τον οποίο επανήλθε στο χώρο εργασίας, ναι, η ανώτερη λειτουργός. Όταν απομακρύνθηκε και πάλι μέσα από διαδικασία νομότυπη που έγινε από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, mm-hmm, πέρασαν κάποιοι μήνες και μετά το Διοικητικό Δικαστήριο κατέληξε στη δικαίωση της υπαλλήλου, mm-hmm, να μου επιτραπεί όρος σε νομικό επίπεδο, γιατί δεν είχε εξεταστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πόσο οι αρνητικές αξιολογήσεις ήταν προϊόν πραγματικά διοικητικής πράξης του Δήμου Πάφου ή υπήρχε μεροληψία από πλευράς του Δημάρχου και του Δημοτικού Γραμματέα.
0: Μας.
1: Συγκεκριμένα. Γι' αυτό κλήθηκαν τα δύο αυτά πρόσωπα και φυσικά η κυρία Κωνσταντινίδου, mm-hmm, για να τεκμηριώσει τη θέση και να ακουστεί από το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο στην πλειοψηφία του αποτελείται από νέα μέλη.
0: Μας.
1: Οπότε κλήθηκε και η κυρία Κωνσταντινίδου και ο Θέμης ο Φιλιππίδης, ο οποίος θέλει υπό προαφαιρετική άδεια, mm-hmm, και ο εναργία δήμαρχος στη βάση αυτής της επιστολής.
0: Ο κύριος Φέδωνος, ξέρω ότι δεν ήρθε. Ο κύριος Φιλιππίδης ήρθε?
1: Ναι, βεβαίως, είναι στην προηγούμενη συνεδρία.
0: Μάλιστα.
1: Στην προηγούμενη συνεδρία, για να ακουστεί και να τεκμηριώσει και να εξηγήσει κατά Μάλιστα. πόσο... Μάλιστα.
0: Άρα εσείς χθες καταλήξατε, ο κύριος Φέδωνος έστειλε επιστολή.
1: Ναι, στην επιστολή απαντητή. Η επιστολή στην επιστολή της Δημοτικής Αρχής με την οποία τοποθετείται σε σχέση με το κατά πόσο υπήρχε μεροληψία ή όχι από πλευράς του κατά την αξιολόγηση της λόγω υπαλλήλου. Το ίδιο και ο Θέμης ο Φιλιππίδης σε προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την ανάγνωση της επιστολής του Δημάρχου, κλήθηκε να αποφασίσει για το κατά πόσο θεωρεί ότι εξετάστηκε επαρκώς αυτό το ζήτημα της μεροληψίας ή όχι των δύο συγκεκριμένων, οι ήταν οι βασικοί αξιολογητές λόγω της θέσης τους.
0: Ναι. Και πού καταλήξατε?
1: Πλειοψηφικά ότι δεν υπήρχε μεροληψία. Άρα το Δημοτικό Συμβούλιο ως εκ τούτου υιοθετεί την απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Για την αξιολόγηση λέτε. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της χθεσινής βραδινής συνεδρίασης. Υπήρχαν και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος. Για κάποιες...
1: Να πούμε κάποια πράγματα. Καταρχήν, προϋπήρξε συνεδρία του Πάφος Άφροδε Φέστιβαλ σε σχέση με την όπερα, η οποία προγραμματίζεται, όπως ξέρουμε όλοι, για το πρώτο Παρασκευοσάββατο Σεπτεμβρίου. Είναι ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία προπόλησης εισιτηρίων. Απλά αποφάσισαν κάποια πράγματα σε σχέση με τις χορηγίες που θα πρέπει και έχουν ήδη εξασφαλιστεί από πλευράς Τράπεζα Κύπρου, ο ΠΑΠ, η All Win καλύτερα όπως είναι τώρα. Τα ζητήματα που αφορούν το χορηγό επικοινωνίας, που θα είναι όπως κάθε χρόνο το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και ο Όμιλος Φιλελεύθερος κτλ. Και η τοποθέτηση Κερκίδων, η οποία αντέχεται να προηγηθεί μια-δυο εβδομάδες το στήσιμο, έτσι ώστε να εξυπηρετήσει ευρύτερα αν υπάρχει πρόθεση είτε από ιδιώτες είτε από άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς για διοργάνωση εκδηλώσεων μεγάλου μεγέθους που απαιτούν και σχέδες των 2.500
0: ατόμων. Πάντως, κύριε Βορκά, υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, όταν στείνουμε τις κερκίδες εκεί από τον Αύγουστο και που είναι η περίοδος αιχμής στην καρδιά της τουριστικής περιοχής, στείνουμε μια κατασκευή, καλύπτουμε το κάστρο, γίνονται εκδηλώσεις εκεί, το χρησιμοποιούμε σαν συναυλιακό χώρο κλπ. Υπάρχει ένα ζήτημα. Θα μου πείτε ότι θα έλεγε κάποιος που έχει και λίγο χιούμορ ότι καλά, αυτές οι κατασκευές μπορεί να συνάδουν και λίγο και με τα μεταλλικά κυβότια κουβούκλια που έχουμε εκεί πέρα.
1: Μαύρο χιούμορ.
0: Ναι. Ότι θα είναι, ταιριάζουν ας πούμε του τα δόλα. Με συγχωρείτε, είναι παναήρι όλο αυτό το πράγμα τώρα εκεί που κάνουμε. Εντάξει, ξεκινήσαμε ας πούμε ότι δεν έχουμε άλλο καλύτερο χώρο για να κάνουμε, αλλά να στείλουμε τις κερκίδες, κάποτε τις στήσαμε τον Ιούλιο και τις βγάλαμε τον Οκτώβριο, να έχουμε όλο το καλοκαίρι
1: τώρα,
0: να έχουμε όλο το καλοκαίρι εκεί. Ίσως αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί σε κάτι τέτοιο, γιατί είναι η βιτρίνα μας εκεί και εμείς στείλουμε εκεί κερκίδες ας πούμε.
1: Ακούω αυτό που λες. Σε κάθε περίπτωση όμως η διάρκεια δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, δηλαδή οι ανάγκες της όπερας είναι για ένα διήμερο. Από εκεί πέρα όμως η διαδικασία στισήματος, αντιλαμβάνεσαι, απαιτεί χρόνο και χρήματα, η διαδικασία στισήματος και των κερκίδων και της εξέδρας. Και νομίζω είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται και σε προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, να στείνεται για κάποιες εβδομάδες επιπρόσθετα ή να παραμένουν μάλλον στημένες για κάποιες επιπρόσθετες εβδομάδες μέσα στο Σεπτέμβριο ή από τον 15 Αύγουστο και μετά, έτσι ώστε να εξυπηρετήσει ευρύτερα αν υπάρχει πρόθεση για διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων, που στο κάτω-κάτω είναι και μια έμμεση κίνηση του Δήμου Πάφου για να κινητοποιήσει οι πολιτιστικούς οργανισμούς ή φορείς που θα ήθελαν να προσελκύσουν στην πόλη μας μεγάλα καλλιτεχνικά γεγονότα ή εκδηλώσεις ή συναυλίες, οι οποίες για να διοργανωθούν απαιτούν και την προσέλευση κόσμου πέραν από 500 ή 1000. Οπότε αυτή είναι η συλλογιστική στη βάση, στη βάση της οποίας αποφασίστηκε να στηθούν λίγο νωρίτερα. Το άλλο που πάλι προηγήθηκε ήταν σύγκληση του Συμβουλού του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, Πάφος 2017.
0: Υφίσταται αυτό?
1: Υφίσταται. Προφανώς ήταν σε ανενεργή φάση. Οπότε χθες το βράδυ έγινε μια πρώτη σύσταση, τέλος πάντων, ανασύσταση του Συμβουλίου, διορισμός γραμματέα της εταιρείας, νομικού συμβούλου, ελεκτών κτλ.
0: Έτσι ώστε να... Καλέσατε τα προηγούμενα μέλη, δηλαδή, του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Πάφους 17?
1: Όχι. Ο μοναδικός μέτοχος είναι ο Δήμος Πάφου.
0: Ναι.
1: Του Πάφος 17, οπότε με υπογραφή και εντολή του Δημαρχεύοντος του Άγγελου του Νησιφόρου συγκλήθηκε οργανισμός, η εταιρεία τέλος πάντων, ήταν έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας. Το μόνο μέλος, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο μόνος διοκτής είναι και ο μέτοχος είναι ο Δήμος Πάφου, και ο Δήμος Πάφου ως μόνος μέτοχος της εταιρείας προχώρησε χθες το βράδυ στη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προφανώς είναι το σύσσωμο, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάφου, το εφιστάμενο. Ο στόχος είναι βασικά, επειδή επίκειται η επέτειος των 10 χρόνων από το Πάφος 17, θα επιχειρηθεί, ήδη η υπηρεσία θα ξεκινήσει με κάποιον σχεδιασμό και ένα νοτικό χάρτη, να οργανωθούν εκδηλώσεις, να διαθυστεί η υφιστάμενη πολιτιστική δράση που κάθε χρόνο τέλος πάντων διενεργείται από πλευράς Δημοτικής Αρχής, να ενισχυθεί επιπρόσθετα για το 2027 στα πλαίσια κάποιας μορφής εορτασμών της επετείου των 10 χρόνων. Οπότε η χρονιά του 2027 αποκτά ιδιαίτερο νόημα.
0: Με ευνηδιάσατε τώρα με αυτό που μου λέτε τώρα, ότι συνεδρίασε, ότι συστάθηκε, συγκροτήθηκε το Συμβούλιο του Πάφους 2017 για να πάρει απόφαση για να γιορτάσει τα 10 χρόνια. Μου μυρίζει λίγο, γιατί θυμάμαι ότι υπάρχει ένα ταμείο που είχε αφήσει το Πάφος 17, μου μυρίζει λίγο ότι προσπάθεια να φάτε αυτό το ταμείο, να ξοδέψετε τα χρήματα του ταμείου, τα οποία είναι δεσμευμένα εκεί για κάποιο σκοπό, αντιλαμβάνομαι, και ο σκοπός αυτός ήταν να δοθεί μια συνέχεια σε θεσμούς οι οποίοι είχαν στηθεί την περίοδο εκείνη της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Αυτό θυμάμαι, δηλαδή, τότε τον πολιτιστικό φορέα, ο οποίος τα πρικοδοτούνταν με αυτό. Θυμάμαι, δηλαδή, αυτή τη συζήτηση που είχαμε, και δεν τα είχε αγγίξει κανένας αυτά τα χρήματα για 8 χρόνια, 9 χρόνια, και τώρα θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα ενδεχομένως για κάποιες εκδηλώσεις.

0: το Χρήστο τον Πατσαλίδη κτλ. Άρα, επαναλαμβάνω, είναι καλοπρόεδρετη η πρόθεση και όχι η πρόθεση φαγώματος των 280, αν δεν κάνω λάθος, 1.000 ευρώ που παρέμεναν στο ταμείο για το λόγο που προπεριέγραψε.
1: Μάλιστα. Κάτι ακόμη έχω υπόψη μου, ότι είχε κατατεθεί μια πρόταση από τη δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ για την σύσταση, τη συγκρότηση ενός συνεργείου για συλλογή ογκωδών αντικειμένων από πόρτα σε πόρτα. Ένα θέμα το οποίο το είχαμε συζητήσει και παλιότερα. Διαπιστώναμε όλη την ανάγκη. Δεν έχουν όλοι διπλοκάμπινα για να μεταφέρουν, ας πούμε, ένα παλιό καναπέ, για παράδειγμα, ή ένα ογκώδες αντικείμενο που δεν τα χωράει το αυτοκίνητό μας, για να το μεταφέρουν στο πράσινο σημείο, και αυτά καταλήγουν, καταλαβαίνετε, στο διπλανό οικόπεδο, στα πεζοδρόμια και σε κανένα ρέμα. Και υπήρχε αυτή η ανάγκη και αντιλαμβάνομαι ότι εκεί βασίζεται και αυτή η πρόταση που κατατέθηκε από το ΑΚΕΛ. Πήρατε κάποια απόφαση χθες, το οδηγήσατε το θέμα?
0: Όχι, θα τύχει περιδέρωμα εξεργασίας από την υπηρεσία. Όντως ήταν πρόταση από το ΑΚΕΛ και τον Παύλο τον Λέριο, τον πρόεδρο της Επιτροπής Καθαριότητας. Όπως είπες, υπήρχε η ανάγκη, υπάρχει η ανάγκη, γιατί το βλέπουμε ακόμα και σήμερα ότι οι συμπολίτες μας δυστυχώς τοποθετούν ογκώδη αντικείμενα, έπιπλα κτλ. Στρώματα σε άδεια οικόπεδα ή έξω από πυρακά συγκροτήματα κοντά στους κάδους, θεωρώντας ότι θα τα αναλάβουν οι υπηρεσίες του Δήμου Πάφου, το να καθαριότητας εννοώ. Ενώ η υποχρέωση από πλευράς δημοτών είναι η μεταφορά τους με ιδιωτικά οχήματα στα πράσινα σημεία, τα οποία έχουν δημιουργηθεί και εντός δημοτικών ορίων του Δήμου Πάφου, και στη Γεροσκήπου, στην Αχέλια, στην Κολόνη. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ανάγκη, θα ήταν ιδεατό να υπάρχει μια υπηρεσία που να προσφέρεται είτε στη βάση κάποιας μικρής, ενός μικρού αντιτίμου από πλευράς δημοτών ή και δωρεάν. Όμως ο Δήμος Πάφου, όπως και εταιρείες, δεν έχουν βάσει τις υφιστάμενες νομοθεσίας δικαίωμα να μεταφέρουν και να αποθέτουν στα πράσινα σημεία αντικείμενα, ογκώδη αντικείμενα.
1: Nice.
0: Οπότε χρήζει περαιτέρω.
1: Άρα πρέπει να βρείτε το μηχανισμό, δηλαδή το τι θα γίνονται, πού θα πηγαίνουν
0: θα
1: αυτά.
0: Θα μπορούσε να γίνει δικλείδες ασφαλείας, γιατί αντιλαμβάνεστε, μια εταιρεία θα μπορούσε να πετάξει αντικείμενα προσπρούμενη εισαγωγικά, όχι είναι ιδιότητα. Πώς θα το ξεχωρίσετε αυτό το πράγμα? Ενώ σήμερα το καθεστώς στα πράσινα σημεία είναι ότι μόνο από ιδιώτες παραλαμβάνουν ογκώδη αντικείμενα, τα οποία οι ιδιώτες θα πρέπει να φροντίσουν να μεταφέρουν σε ειδικά οχήματα. Εδώ είναι που υπησέρχεται το ζήτημα, ότι δεν έχουν όλοι μεγάλα αυτοκίνητα ή διπλοκάμπινα για να μπορούν να μεταφέρουν ογκώδη αντικείμενα. Οπότε δεν είναι ολοκληρωμένη η εξυπηρέτηση του Δημότη με τη δημιουργία των πράσινων σημείων. Θα τύχει περαιτέρω επεξεργασία από την υπηρεσία. Η ανάγκη υπάρχει εκεί. Όμως θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βορκά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αυτά λοιπόν από το Δημοτικό Σύμβουλο του Παναγιώτη Βορκά για τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε να καλημερίσουμε και τον υπεύθυνο των υγειονομικών υπηρεσιών, ο οποίος εκτελεί και χρέη εκπροσώπου τύπου στο Δήμο Πάφου, ο Χρήστος Χρήστου. Καλή σας μέρα, κύριε Χρήστο.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Ήθελα
2: ένα σχόλιο.
1: Ναι, αλλά χαριτολογώντας τώρα, παίρνετε κι εσείς κανένα επίδομα για αυτές τις πρόσθετες αρμοδιότητες που έχετε?
2: Όχι, δεν παίρνω, ούτε ζήτησα, ούτε παίρνω.
1: Μάλιστα. Επειδή και διάφοροι άλλοι συνάδελφοί σας έχουν ζητήσει, αντιλαμβάνομαι, πρόσθετα επιδόματα για τους ρόλους που έχουν αναλάβει το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, αστειεύομαι τώρα η ερώτηση μου αυτή. Ναι, το σχόλιο που θέλετε να κάνετε.
2: Ναι, άκουσα, νομίζω, ο κύριος Βορκάς που μιλούσε προηγουμένως.
1: Ναι, είναι ο Παναγιώτης ο Βορκάς.
2: Ναι, να πούμε ότι σαν υπηρεσία έχουμε διαφωνήσει με την άρνηση στα πράσινα σημεία να μην δέχονται το συνεργείο του Δήμου να μεταφέρει τα ογκώδη αντικείμενα.
1: Αλλά το προβλέπει η νομοθεσία αυτό. Πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία, αντιλαμβάνομαι.
2: Η νομοθεσία το προβλέπει, εξαρτάται πώς θα το ερμηνεύσεις. Ως συνεργεία του Δήμου αντιλαμβάνεται

0: Εμφανίστε εκείνα τα ογκώδη τα οποία μαζεύομαι από ανοιχτούς χώρους είναι ογκώδη που ο κύριος Κώστας Νάνος αντί ευσυνείδητα να το πάλει μέσα στο αυτοκίνητο του τον, ένα ψυγείο, μια συσκευή και να την πάρει στο πράσινο σημείο που θα ήταν δωρεάν, απλούστατα είτε δεν έχει το μεταφορικό μέσο είτε δεν έχει περιβαλλοντική συνείδηση, το πετά στο διπλανό τεμάχι. Συνεπώς δεν είναι, και το τονίζω, δεν είναι από βιομηχανίες επίπλων ή βιομηχανίες εταιρείες πώλησης ψυγείων ή ξενοδοχεία ή οπουδήποτε αλλού. Και εδώ
1: ποιος όμως είναι... θα πάρει απόφαση για το τι προβλέπετε για αυτή την περίπτωση, κύριε Χρήστο?
0: Εμείς απαντήσαμε γραπτώς, διαφωνήσαμε, στείλαμε στο Συμβουλίο του ΧΙΤΑ και τώρα πήραμε μια δεύτερη τρίτη απάντηση από το Συμβούλιο του ΧΙΤΑ, ότι κύριοι, μένουμε ότι δεν επιτρέπεται στα συνεργεία του Δήμου να μεταφέρουν αντικείμενα. Ναι.
1: Είναι κατανόητο αυτό. Εντάξει.
0: Μελετώντας την νομοθεσία, εγώ σαν Χρήστος Χρήστου ερμηνεύω ότι αυτό ενδεχομένως να μην είναι νόμιμο. Εκείνο το οποίο έχουμε χτες κάνει μετά την παραλαβή της επιστολής από το Συμβούλιο του ΧΙΤΑ, θα ζητήσω γνωμάτευση από τον νομικό μας σύμβουλο. Έχω ενημερώσει την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος για το θέμα. Βρίσκομαι σε συνεχή επαφή με το τι συμβαίνει σε άλλες πόλεις και ευελπιστώ ότι μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα το θέμα θα ξεκαθαρίσει.
1: Θα επανέλθετε δηλαδή. Δηλαδή εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, εάν δηλαδή σας δοθεί αυτή η δυνατότητα τελικά να μεταφέρετε, να μπορείτε να μεταφέρετε και εσείς στο πράσινο σημείο, θα γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση που κατατέθηκε?
0: Λοιπόν, αυτή η πρόταση ήδη γίνεται, αυτό το συνεργείο υπάρχει σε άλλους δήμους. Και πώς λειτουργά με τον εξής τρόπο. Τηλεφωνά εκείνος ο οποίος έχει εγκώδη αντικείμενα σε ένα κέντρο, δείτε την ενημέρωση ότι εγώ έχω έναν σαλόνι, έχω κάτι να πετάξω, δεν έχω την δυνατότητα να το μεταφέρω. Οπότε το συνεργείο όταν μαζέψει τα 3-4 αυτά περιστατικά περνά έναντι μιας αμοιβής της οποίας θα αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και γίνεται σε άλλες επαρχίες. Την ερχόμενη εβδομάδα ήδη υπάρχει μια συνάντηση σε επίπεδο δημαρχεύοντος με τον Δήμαρχο Στροβόλου, ο οποίος έχει επιτύχει σε αυτόν τον συγκεκριμένο τον τομέα. Θα πάμε επί τόπου και θα έχουμε μεταξύ άλλων και ενημέρωση για αυτό το θέμα. Πώς έχει στηθεί αυτή η υπηρεσία, ποια είναι τα πλεονεκτήματα, ποια είναι τα μειονεκτήματα, για να έχουμε μια...
1: Νομίζω ότι τα πλεονεκτήματα είναι δεδομένα, κύριε Χρήστου. Δηλαδή, όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν οδηγούν, υπάρχουν
0: πάρα
1: και άνθρωποι
0: σωστά.
1: Ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν διπλοκάμπινο, ούτε έχουν τον κουμπάρο να πάνε τους εξυπηρετήσει. Λοιπόν, και έχουν ένα καναπέ παλιό. Έχουν και ξέρουν τι να τον κάνουν. Και τον πάρουν στο πεζοδρόμιο. Ή θα τον πάρουν στο διπλανό οικόπεδο, ή θα τον πετάξουν στο διπλανό ρέμα.
0: Πάρα πολύ σωστά. Παρόλο που στον αντίλογο μας είπαν ότι είσαστε στην Πάφων και η Πάφος έχει τα πιο πολλά διπλοκάμπινα και είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί η οικογένεια η οποία δεν έχει διπλοκάμπινο, είτε ο πατέρας είτε ο γιος.
1: Αλλά αυτά
0: δεν είναι θέματα τα οποία προσεζήτησε. Η ανάγκη
1: κάποτε είχε και η χλώρα κατά πολλά αγκούρια, δεν έχει τίποτα.
0: Η ανάγκη υπάρχει και εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι αυτή η απόφαση έχει ληφθεί για απαγόρευση στα πράσινα σημεία με την ιδέα και την άποψη ότι ενδεχομένως τα συνεργεία του Δήμου εκμεταλλεύονται αυτή την προσέγγιση στα πράσινα σημεία και μεταφέρουν ενδεχομένως η άλλη άποψη και ογκώδη αντικείμενα εταιριών.
1: Μάλιστα.
0: Και εμείς τι λέμε, κύριοι, αυτό θεωρείται πολύ σοβαρή παρανομία και αν όντως έχετε στοιχεία ή όντως υπάρχουν τα αυτοκίνητα μας, υπάρχουν GPS στα αυτοκίνητα μας, Υπάρχει οι οδηγίες που έχουν δώσει το προσωπικό.
1: Αφού πληρώνουν. Είναι δηλαδή αυτοί, οι υπηρεσίες που θα προσφέρει, αυτά που θα μεταφέρει, είναι, θα έχουν πληρώσει αυτοί δηλαδή οι οποίοι τον οποίο θα μεταφέρετε τα ογκώδη αντικείμενα, θα έχουν πληρώσει. Άρα έχετε αποδεικτικό στοιχείο ότι κύριε αυτό ανήκει στον τάδε, αυτό το πήραμε από την τάδε οδό, αυτό το πήραμε από την τάδε οδό κλπ. Άρα μπορεί να υπάρχει έλεγχος δηλαδή σε αυτό.
0: Υπάρχουν. Μα ακριβώς αυτό λέω, ότι υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες μπαίνουν από την αρχή, καταγράφονται. Και οτιδήποτε κενό υπάρχει στην πορεία διορθώνεται. Αλλά μόνο με ιδέα ότι θα τύχει εκμετάλλευσης, και επειδή είναι να τύχει εκμετάλλευσης, και αν θα τύχει εκμετάλλευσης, λέμε πλήρης απαγόρευση, και αυτή την ιδέα δεν την προωθούμε, για μένα δεν είναι
1: αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώσατε την παρέμβασή σας στο ψαροχώρι, κύριε Χρήστου, ή συνεχίζετε?
0: Όχι, και σήμερα ήδη το πρωί είχα και εγώ προσωπικά πάει κάτω. Τα συνεργείες μας είναι εκεί. Γίνεται βελτίωση του πρασίνου, κλαδέματα. Και σήμερα το πρωί εντοπίσαμε σε μια εγκατελειμμένη οικία δυστυχώς άστεγους, νέο περιστατικό. Ενημερώθηκε η αστυνομία, η οποία αμέσως επιβλήθηκε της κατάστασης και είναι επί τόπου και λαμβάνει μέτρα και για αυτή την περίπτωση.
1: Μάλιστα. Άρα συνεχίζεται η εκστρατεία εκεί στο ψαροχωρί.
0: Συνεχίζονται οι εκστρατείες, γιατί όπως είναι το ψαροχωρί, δυστυχώς έχουμε και άλλες περιοχές μέσα στην Πάφο, και συνεχώς οι πληροφορίες που λαμβάνουν οι υπηρεσίες είναι και νέα περιστατικά, καλοκαιριάζει. Και φαίνεται ότι οι συνθήκες είναι ιδανικές για να μετακινούνται κάποιοι από συγκεκριμένα υποστατικά σε άλλα.
1: Άμα κάποιον του κάνουν έξωση από το διαμέρισμά του ή του ζητούν να πληρώσει 800 ευρώ και δεν έχει να πληρώσει 800 ευρώ ενίκιο για ένα μονάρι, πάει στο πάρκο. Παίρνει το sleeping bag του και πάει στο πάρκο.
0: Μα είναι και αυτό ένα θέμα, αλλά υπάρχει και μια άλλη πληροφορία. Όταν λοιπόν μέσα σε ένα δωμάτιο μένουν 4 συγκεκριμένα χώρας, οι οποίοι είναι εργάτες σε μια εταιρεία, η οποία πληρώνουν τα 200 τους ευρώ το μήνα. Λοιπόν, οι συνθήκες τώρα είναι ιδανικές, οι οποίες τι είναι? Αντί να πληρώνουμε τα 200 ευρώ να μένουμε εκεί, αφού δεν υπάρχει κρύο, φεύγουμε, πάμε σε ένα χώρο, μένουμε εκεί και γλιτώνουμε και αυτά τα 200 ευρώ. Yes. Υπάρχει και αυτή η άποψη και αυτή η απόφαση που λαμβάνεται από κάποιους, αλλά αυτό το πράγμα, αντιλαμβάνεστε, είναι ανεπίτρεπτο, γιατί από υγειονομικής άποψης εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία τόσο των ιδίων όσο και των ανθρώπων που μένουν στην συγκεκριμένη περιοχή.
1: Yes.
0: Οπότε, στο μέτρο του δυνατού, ο Δήμος Πάφου θα ενημερώνει τις συναρμόδιες υπηρεσίες και θα λαμβάνονται μέτρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρήστο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που δεν τα είδαμε το πρωί λόγω ανατροπής του προγράμματός μας για να εξυπηρετήσουμε και τους συνομιλητές μας, τις υποχρεώσεις που είχαν με άλλα μέσα. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τώρα λοιπόν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, κινούνται στην τροχιά αυτών των αποκαλύψεων και για το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς. Λοιπόν, ο πολίτης έχει κύριο θέμα αυτοεξαίρεση και ποινικοί ανακριτές. Τροχοδρομούνται οι διαδικασίες για διερεύνηση των ευρημάτων του πορίσματος, γράφει η εφημερίδα. Τέλος στις φωνές για εξαίρεση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού από την ποινική διερεύνηση για το κράτος μαφία, έβαλε χθες η ηγεσία της νομικής υπηρεσίας, ανακοινώνοντας την απόφασή της να αυτοεξαιρεθεί από οποιαδήποτε διαδικασία για αξιολόγηση και λήψη απόφασης σε σχέση με το πόρισμα. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στο διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για να διερευνήσουν τα όσα σοβαρά εντοπίζονται στο πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς. Το ογκώδης πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς θα σταλεί στην νομική υπηρεσία την επόμενη εβδομάδα και αφού μελετηθεί από ομάδα λειτουργών της, θα ακολουθήσει ο διορισμός από το Υπουργικό των Ανεξάρτητων Ποινικών Ανακριτών. Στην φωτογραφία, στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, οι επικεφαλής της Γενικής Εισαγγελίας, Σάββας Αγγελίδης και Γιώργος Σαβίδης, κατά τον διορισμό των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών θα καθοριστεί και το χρονικό διάστημα για ολοκλήρωση της διερεύνησής τους, το οποίο υπολογίζεται ότι θα είναι εύλογα μεγάλο. Λοιπόν, επίσης αρχή για γραφείο Αναστασιάδη είδε εντός εισαγωγικών εμπλοκή σε ξέπλυμα χρήματος. Η αρχή κατά της διαφθοράς εισηγείται όπως η δικηγορική εταιρεία Νίκος Αναστασιάδης και συνέτεροι της ελεγχθούν για δύο διαφορετικές υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος, φέρονται να διευκόλυναν την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διακινώντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια Ρώσων ολιγαρχών μεταξύ εταιριών Κέλυφος στην Καραϊβική. Δις ύποπτος για κατάχρηση εξουσίας πρώην Υπουργός Γεωργίας. Σε διάστημα 6 μηνών η αρχή κατά της διαφθοράς εξέδωσε 2 πορίσματα εναντίον του πρώην Υπουργού Γεωργίας Νίκου Κουγιάλη, με τα οποία εισηγείται τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας. Και στις 2 ωστόσο περιπτώσεις δεν φέρεται να ενεργούσε για ιδίων όφελος αλλά κατόπιν άνωθεν οδηγιών. Καθυστέρησε από Υπουργείο Παιδείας, καταγγέλει η ΠΟΕΔ, στο περίμενε για τον κατάλογο. Η ΠΟΕΔ προειδοποιεί ότι χωρίς έγκυρη λύση το 2027 θα βρει τα σχολεία χωρίς τους απαιτούμενους εκπαιδευτικούς. Αγία Νάπα, παραλίγο φωνικό μετά από συμπλοκή, δειγματοληψίες, καθαρή από αυθόδη πυρετό η Πάχνα. Και στην προμετωπίδα της εφημερίδας, Donald Trump, νίκη ή ήττα, η συμφωνία με Ιράν. Το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει σχεδόν άθικτο, η αλλαγή καθεστώτος δεν ήρθε ποτέ και τα στενά του Ορμούζ έγιναν υπερόπλο. Κέιτ Μίντλετον κινδύνευσαν απόρριτά της, εργαζόμενος σε νοσοκομείο, επιδίωξε να πουλήσει τον ιατρικό της φάκελο. Ευρωπαϊκή Τράπεζα ξαναδεί τις αλλαγές της εκποίησης σε γνωμοδότησή της για τις αλλαγές της Βουλής στο νομοθετικό πλαίσιο των εκποίησεων, προειδοποιεί για κινδύνους που προκύπτουν. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, κληρώσεις με γλυκόπικρη γεύση για τους Ευρωπαίους. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει κύριο τίτλο «Πονοκέφαλος, το επόμενο στάδιο επιφυλάξεις για την αντικειμενική αμεροληψία», σε εισαγωγικά, «παρά τις αυτοεξαιρέσεις». Ιδιώτης ποινικός ανακριτής και ιδιώτης κατήγορος χειρίστηκαν την υπόθεση Ρίκου το 2017. Οι χθεσινές εξελίξεις για το χειρισμό του πορίσματος της πολύκροτης έρευνας της αρχής κατά της διαφθοράς δεν εξαλείφουν τον προβληματισμό, παρά την αυτοεξαίρεση Σαβίδη Αγγελίδη και Κλεόπα από την αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού σε βάρος 15 φυσικών και νομικών προσώπων εκφράζονται επιφυλάξεις. Και η εισαγγελική ομάδα που αναλαμβάνει την εξέταση του πορίσματος θα κληθεί να ελέγξει 2 πρώην αξιωματούχους της νομικής υπηρεσίας που ήταν στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον, τον Ρίκο Ρετοκρήτου και την Εύα Ρωσίδου Παπακυριακού.
Την ίδια στιγμή είναι αδύνατος ο φορολογικός έλεγχος των 7 αξιωματούχων για τους οποίους προκύπτουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα. Ο έλεγχος μπορεί να πάει πίσω μέχρι 12 χρόνια, ενώ η πλειονότητα των υποθέσεων αφορούν γεγονότα πριν από το 2014. Αδύνατος ο φορολογικός έλεγχος αξιωματούχων για τις επίμαχες περιόδους. Τουρισμός σε ανάκαμψη. Η επιστροφή Ισραηλινών έφερε πολλά χαμόγελα. Σύμφωνα με τα στατιστικά στις αφίξεις τουριστών τον Μάιο του 2026 σημείωσαν μείωση 4,9 σε σχέση με πέρσι, αλλά εκτοξεύθηκαν οι αφίξεις από το Ισραήλ, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί για τους επόμενους μήνες. Μπήκαμε σε πορεία ανάκαμψης, δηλώνει ο Κώστας Κουμής. Πώς μοιράστηκαν στις επιτροπές οι βουλευτές η νέα σύνθεση πενταετίας? Τη νέα σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών ενέκρινε χθες η Ολομέλεια με διαφωνία για τη διαδικασία που εβδομάδας πιάνουν δουλειά. Καυγά σε μπαρ, μενόμενος τουρίστας μαχαίρωσε τρεις στην Αγία Νάπα. Τετραπλασιάστηκαν οι επαγγελματίες αγρότες, από τις 2.400 εκτοξεύθηκαν στις 7.700 εγγραφές στο Μητρό Αγροτών μετά τη νέα νομοθεσία. Ευκαιρίες για νέους παραγωγούς που έφτασαν τις 2.000. Άννα Αριστοτέλους ακυρώθηκε διαθεσιμότητά της στην απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με την οποία η πρώην Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών Άννα Αριστοτέλους είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα. Ακύρωσε το Διοικητικό Δικαστήριο προσωπική γιατρή επιγόντως συγκύρισμα στους περιορισμούς αναβολή στη θεραπεία τους παίρνουν ασθενείς όταν οι προσωπικοί τους γιατροί συμπληρώσουν το όριο που προβλέπει ο κανονισμός για την έκδοση παραπεμπτικών. Αναθεώρηση περιορισμών ζητά η ΟΣΑΚ. Υπουργείο Δικαιοσύνης, εμπορία προσώπων, εξαναγκασμός σε γάμο. Νέες μορφές εμπορίας προσώπων προστίθενται στην νομοθεσία για να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες, ενώ αυξάνονται οι ποινές όταν γίνεται χρήση της τεχνολογίας. Η Κύπρος υποχρεωμένη μέχρι το 2028 να έχει έτοιμο εθνικό σχέδιο δράσης. Δικαιοσύνη. Η απίστευτη ιστορία ενός Ιρανού ήρθε στην Κύπρο το 2006. Το 2011 εξαφανίστηκε και για 8 χρόνια οι αρχές δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν. Τελικά το 2020 συνελήφθη, ανακρίθηκε και τώρα κρίθηκε ένοχος για κατοχή πλαστών εγγράφων. Χριστοδουλίδης Κώστας στο επίκεντρο, η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό. Οι τουρκικές απαιτήσεις και οι προβληματισμοί της Λευκωσίας θα απασχολήσουν τη σημερινή συνάντηση στις Βρυξέλλες. Συγκρίσεις και αριθμοί. Οι Κύπροι ευημερούν, επιμένει η Eurostat. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ της Κύπρου το 25 ήταν μόλις 2% κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, όταν σε άλλες χώρες η διαφορά είναι πολύ μεγαλύτερη. Πολύ καλή η επίδοση της χώρας και αναφορικά με την πραγματική ατομική κατανάλωση. Ασθενή σε απόγνωση, ένας διατροφολόγος για όλη τη Λευκωσία. Απελπισμένοι οι γιατροί αλλά και οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις μένουν χωρίς διατροφικό πλάνο και σκευάσματα τα οποία χρειάζονται για να ζουν. Αφαλάτωση στον μαζωτό με κόστος 92 εκατομμύρια παρά τις αντιδράσεις. Απόφαση για παλωτρίωση για τον δρόμο πρόσβασης προς την μονάδα αφαλάτωσης στον μαζωτό έλαβε χθες το Υπουργικό, εκτοξεύοντας το κόστος στα 92 εκατομμύρια ευρώ. Και από τον Φιλελεύθερο πάμε στην Χαραυγή, η τρίτη κατά σειρά εφημερίδα. Διαβρωμένοι θεσμοί από το σύστημα Αναστασιάδη, το ΑΚΕΛ ζητά παραίτηση γενικού και βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Το ΑΚΕΛ δηλώνει ότι θα συνεχίσει μαζί με την κοινωνία να ασκεί πίεση ώστε να μην διαφύγουν ούτε αυτή τη φορά ο Νίκος Αναστασιάδης και το κύκλωμά του από τη δικαιοσύνη και να μην επιτραπεί στα πλοκάμια του συστήματος να παρεμποδίσουν το έργο της δίωξης και της δικαιοσύνης. Παράλληλα αποδίδει πολιτικές ευθύνες σε Δυσσή και Νίκο Χριστοδουλίδη για τη συνέχιση και συγκάλυψη του συστήματος Αναστασιάδη και ζητά την παραίτηση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Βαραίνει ο λογαριασμός της ακρίβειας για τα νοικοκυριά, μεγάλες αυξήσεις σε ενέργεια, μεταφοράς, υπηρεσίες. Η ΠΟΚΟ χαιρετίζει την αναγνώριση των εγκλημάτων σεξουαλικής βίας στην Κύπρο το 1974. Απεργία συντεχνιών ΡΙΚ αύριο Παρασκευή. Εργαζόμενοι στο ΡΙΚ προχωρούν σε απεργιακά μέτρα αύριο από τις 8 έως τις 9 το βράδυ, διεκδικώντας αντιμετώπιση των συσσωρευμένων ανεπίλητων εργασιακών θεμάτων. Άκυρη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους. Το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε χθες την απόφαση της ΕΔΗ να θέσει σε διαθεσιμότητα την πρώην Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών Άννα Αριστοτέλους. Η κυβέρνηση επιμένει ότι είναι τυπική η λόγη της ακύρωσης. Βουλή. Με διαφωνίες οριστικοποιήθηκαν χθες στην Ολομέλεια οι προεδρίες των επιτροπών, αντιπαραθέσεις για τη στάση των κομμάτων απέναντι στην ακροδεξιά. Κάτω πάφος, προσπάθεια αποκατάστασης της εγκατελειμμένης συνοικίας Ψαροχώρη Μηνώου, σοκαριστικές οι εικόνες.
με μεγάλα οικονομικά ωφέλη η συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου. Διευρύνεται η στήριξη στην Άντρη Χατζιανδρέου για την αντιδημαρχία Γλαντζά, στήριξη και από την ΕΔΕΚ. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Μουντιάλ 26, ιδανικά ξεκίνησε την υπεράσπιση του τίτλου η Αργεντινή. Ομόνια χρειάζεται υπομονή μέχρι την επόμενη προσθήκη. Και να δούμε και το πρωτοσέλιδο της αλήθειας. Αποσύρονται οι εισαγγελείς, έρχονται ανεξάρτητοι ανακριτές. Νομικοί θέτουν την ανάγκη διορισμού ανεξάρτητου κατηγόρου για το κράτος μαφία. Ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας και οι εισαγγελές Έλληνα Κλεόπα απέχουν από την αξιολόγηση του πορίσματος. Το Υπουργικό δηλώνει πρόθεση να διορίσει έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές μόλις το πλήρες πόρισμα αποσταλεί στη νομική υπηρεσία. Νομικοί επισημαίνουν ότι οι ανακριτές δεν αρκούν εάν στο τέλος η υπόθεση επιστρέψει στον ίδιο θεσμικό μηχανισμό για αποφάσεις δίωξης. Ο Δημητριάδης ζητά ανεξάρτητο κατήγορο ώστε η έρευνα, οι οδηγίες και η πιθανή παρουσίαση της υπόθεσης στο δικαστήριο να έχουν ενιαία ανεξάρτητη εποπτεία. Έχει τη σημασία του αυτό. Δώρα χωρίς δεσμεύσεις στην έκθεση για την Τουρκία. Καμία θετική ψήφους από τους Κύπριους Ευρωβουλευτές. Η Άγκυρα απομακρύνεται. Η Ευρώπη της προσφέρει κίνητρο για περαιτέρω συνεργασία. Παρά τις αναφορές στο Κυπριακό, δεν γίνεται σύνδεση με τελωνιακές σχέσεις και θεωρήσεις εισόδου. Ποιο είναι τελικά η πρωτοβουλία? Ο πρόεδρος ηγείται της προσπάθειας για το Κυπριακό, διακηρύττει ο Γιάννης Αντωνίου. Άλλο πράγμα η συμμετοχή σε μια διαδικασία και άλλο η ηγεσία της διαδικασίας. Νετανιάχου σε συνέντευξη τύπου μόλις που αναφέρθηκε στη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Υπουργικό Συμβούλιο, βελτίωση σχεδίου για στέγες ηλικιωμένων, προβλέπεται η ένταξη περισσότερων εμπάλωτων προσώπων. Από πυραφόρου τραυματισμός 4 προσώπων μετά από συμπλοκή στην Αγία Νάπα. Στατιστική υπηρεσία, ανέβηκε στο 3,5% πληθωρισμός τον Μάιο, ξεπεράσαμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, καμία συνέπεια στις δηλώσεις του. Το μνημόνιο με το Ιράν δεν αποτελεί τελική συμφωνία. Ο Τραμπ δηλώνει τώρα πως εάν δεν μου αρέσει η συμφωνία θα επιστρέψουμε στους βομβαρδισμούς. Και στην αθλητική της εφημερίδας, στην ΑΕΚ, ο Καμορανέζη. Αυτά λοιπόν από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές.

0: Λοιπόν, θα πάμε στην Αθήνα για την συνέχεια. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο Γιάννης ο Φασουλάς. Ξέρετε, με τον Γιάννη, εκτός από τις πολιτικές εξελίξεις, συζητούμε και τα ποδοσφαιρικά. Καλύπτουμε και το αθλητικό ρεπορτάζ, από διαφορετικά βέβαια μετερίζει ο καθένας. Είμαστε σε αντίπαλα στρατόπεδα. Ο Γιάννης είναι φανατικός υποστηρικτής του Παναθηναϊκού. Εγώ είναι γνωστό ότι είμαι Ολυμπιακός, Λίβερπουλ, Μπαρτσελώνα και Πάφο βέβαια. Λοιπόν, Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ είμαι Παναθηναϊκός, είμαι Βραζιλία από τις εθνικές ομάδες και από τις ευρωπαϊκές τώρα. Τελευταία μου αρέσει πολύ τα τελευταία χρόνια η Paris Saint-Germain. Λοιπόν, διότι
0: σε ρώτησα αυτό γιατί διερωτήθηκα αν είδες χθες το βράδυ το παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία
1: το
0: που ήταν 11 η ώρα και πήγε μέχρι η ώρα 1.
1: Το είδα σχεδόν όλο. Κοίτα, αυτή η Αγγλία είναι η πονεμένη ιστορία των Μουντιάλ. Ναι. Η οποία πηγαίνει πάντα με το όνειρο και την ελπίδα ότι πάμε να πάρουμε αυτή τη φορά το παγκόσμιο τρόπαιο και στο τέλος επιστρέφει στο Λονδίνο με άδεια χέρια πολύ πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Δεν με έπεισε χθες πέρα το γεγονός ότι έβαλε 4 γκολ στους Κροάτες. Δεν μου έδειξε δηλαδή μια ομάδα η οποία είναι σε θέση να κάνει τη διαφορά και να πρωταγωνιστεί στο επόμενο διάστημα στο Μουντιάλ. Αυτό το οποίο είδα είναι ότι ο Γερομέση είναι ξεκούραστος. Και είναι ξεκούραστο διότι στο πρωτάθλημα που έπαιζε στην Αμερική δεν ήταν και ένα πρωτάθλημα τώρα ζώρικο, ούτε το ζορίζανε. Ναι. Πιο πολύ.
0: Είναι προπόνηση κάνει αυτό γιατί.
1: Ναι, είναι ένα πρωτάθλημα περισσότερο σόου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν δέχεσαι, ξέρω εγώ, δεν νομίζω ότι δέχεσαι σκληρά μαρκαρίσματα σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, ούτε σε φοβερή πίεση βρίσκεσαι γιατί είσαι στην Μπαρτσελώνα ή στη Ρεάλ, στην Παρί Σεζερμέν και πρέπει να παίρνει τίτλου.
0: Ναι.
1: Και είδα λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο 38 χρονών. Ξεκούραστο, αυτό κατάλαβα. Mm-hmm. Λοιπόν, και δεν μου κάνει καμία εντύπωση να δω πάλι την Αργεντινή να φτάνει μέχρι την τετράδα. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει παρακάτω, αλλά μέχρι την τετράδα τη βλέπω. Έτσι όπως την έκοψα από το πρώτο παιχνίδι.
0: Η αλήθεια είναι ότι είδαμε φαβορή όπως για παράδειγμα η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία επίσης των Αστέρων κλπ. Να δυσκολεύονται με μικρές θεωρητικά ομάδες, με outsider.
1: Κοίτα, εμένα ομάδες τώρα όπως το Κονγκό, εγώ τώρα ομάδες όπως το Κονγκό, τις γουστάρω πολύ. Τις υποστηρίζονται στις ομάδες που παίζουν.
0: Ναι, ναι. Όπως και τη Σενεγάλη. Και η Σενεγάλη ήταν, μπορεί να κέρδισε η Γαλλία, αλλά είχε απέναντι της μια ομάδα με τσαγάνο.
1: Δωρήθηκε πάρα πολύ η Γάλλη για να το πετύχουν. Οι Γερμανοί, τώρα καλά οι Γερμανοί παίζαν και με μια ομάδα πολύ αδύναμη τώρα για να μπορέσει να βγάλει συμπεράσματα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το οποίο έκανε κατά την προσωπική μου άποψη, Δεν ήταν μια κατάσταση σεβασμού και unfair, δηλαδή προς το fair play και λέω unfair, δεν ήταν fair play απέναντι σε μια ομάδα τώρα η οποία πηγαίνει στο Μουντιάλ απλά γιατί είχα γράψει την ιστορία της, πλωθήκαμε εκεί και επειδή έτυχε να προηγηθούν να τις βάλουν τώρα 7 γκολ, εντάξει,
0: ναι.
1: Έβαλες 4, έβαλες 5, σταμάτα του, top. Λοιπόν, μέχρι εκεί πάει, το καταλαβαίνανε και οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ποια θα είναι από εδώ και πέρα η πορεία της Γερμανίας, γιατί μπορεί να τη συγκρίνεις τώρα την ομάδα αυτή να βγάλει συμπεράσματα από ένα πρώτο παιχνίδι.
0: Ξεχωρίζουν ήδη, Γιάννη, δηλαδή έχουμε Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, ναι, απλώς να πω τις ευρωπαϊκές τις ομάδες. Από εκεί και πέρα είναι και άλλες που είναι έτσι, η Σουηδία για παράδειγμα, αλλά Αργεντινή, Βραζιλία, Μαρόκο.
1: Κοίτα, η Βραζιλία, επειδή εγώ είμαι πραγματικά δηλαδή πιο πολύ φανατικός Βραζιλιάνος από ότι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν με πει. Η Βραζιλία ξέρει τι έχει πάθει, ό,τι έχει πάθει. Έχει το ποδόσφαιρο της εξευρωπαϊστή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει χάσει τη μαγεία του. Διότι βλέπουμε από τους 11 παίκτες, οι 9, οι 8, οι 10 πολλές φορές να είναι από ευρωπαϊκές ομάδες. Ακολουθούν λοιπόν το ευρωπαϊκό μοντέλο στο μυαλό τους, την ευρωπαϊκή λογική. Δεν ακολουθούν τη λατινοαμερικάνικη εκείνη μαγεία. Να τους αφήσεις να παίξουν όπως αυτοί νομίζουν, λοιπόν, να κάνουν αυτά τα οποία θέλουν, γιατί το Μουντιάλ στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είναι μόνο σκοπιμότητα το να πάμε να πάρουμε ένα κύπελο. Είναι και θέμα. Αυτό είναι το μυστικό της ιστορίας. Ναι. Λοιπόν, και όλα τα προηγούμενα χρόνια που η Βραζιλία κατάφερε και έπαιρνε το παγκόσμιο κύπελο, εκεί στηρίχθηκε. Στο γεγονός ότι κατάφερε να συνδυάζει το κυρίως το θέαμα με την ποιότητα και στη συνέχεια με την αποτελεσματικότητα. Εμένα δεν με έπεισε αυτή η Βραζιλία έτσι όπως την είδα, λοιπόν, ότι μπορεί να έχει καλή συνέχεια. Ναι. Δεν ξέρω, έχουν ακόμα αρκετά παιχνίδια, διότι είναι πολλές οι ομάδες οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτών και του Μέξικου.
0: Ναι, θα δούμε στη δεύτερη φάση και τι θα δούνε, γιατί τώρα στην πρώτη φάση νομίζω ότι και πολλά παιχνίδια είναι ρουτίνας, θα ανεβάσουν στροφές στο δεύτερο γύρο, φαντάζομαι. Γιάννη, τι γίνεται στην πολιτική επικαιρότητα, τι λένε...
1: Δεν θα σε πάω στην πολιτική επικαιρότητα. Ναι. Θα σε πάω, αλλά θα μου δώσει ένα 2-3 λεπτά.
0: Ναι.
1: Θα σε πάω σε ένα θέμα το οποίο είναι πρώτο σέλιδο σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Δεν ξέρω αν προκαλεί γέλιο. Σίγουρα γέλιο προκαλεί στην πρώτη φάση, στη δεύτερη δεν ξέρω. Τίτλος: Η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Απίστευτο και όμως αληθινό. Αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας Τα Νέα. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες ή θα εκτίθεται στις χώρες του σε πιο ιστορικό βάθος, δηλαδή η εφημερίδα. Λοιπόν, και ποιες διαδικασίες θα πρέπει να τηρούνται για να περάσει κανείς την πόρτα αυτού του μουσείου. Δεν το έχω τώρα, γιατί έχω μόνο το πρωτοσέλιδο. Mm-hmm. Θέλω να δω μέσα τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτό το μουσείο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και αν θα περιλαμβάνει και όλα τα ντοκουμέντα εκείνα, τα οποία οδήγησαν και στην τραγωδία της Κύπρου. Mm-hmm. Λοιπόν, αν θα περιλαμβάνει τα ντοκουμέντα που οδήγησαν στο πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου 15 του Ιούλη του 1974. Αν θα περιλαμβάνει ένα σωρό ιστορίες, τις οποίες πλήρωσε πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός και η ΕΕ που είχε στοιχεία, λοιπόν, και είναι γνωστά μέσα από την ιστορία, εξάλλου έχει κάνει ένα μέσα από τη σελίδα της ελληνικής αστυνομίας. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχουν.
0: Είναι ψηφιοποιημένα όλα αυτά, Γιάννη.
1: Ορίστε.
0: Είναι ψηφιοποιημένα όλα αυτά.
1: Άμα μπει στη σελίδα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αν δεν κάνω λάθος, έχει ανεβάσει πάρα πολλά αρχεία και από τα γεγονότα του 1974. Όχι βέβαια όλα, γιατί υπάρχουν και κάποια τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί.
0: Είναι ακόμη απόρριτα, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, αλλά και από άλλα γεγονότα και έχει ανεβάσει ιστορικά, δηλαδή για τον ιστορικό που θέλει να μελετήσει πράγματα, στοιχεία πάνω στη σελίδα. Και βέβαια το πρωτοσέλιδο προκαλεί εντύπωση όταν σου λέει ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κάνει μουσείο. Εκ των πραγμάτων, με το που το άνοιξα, λέω: όπα, εδώ είμαστε. Πάμε λοιπόν πολιτική επικαιρότητα. Εδώ τώρα τι συμβαίνει. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πιάσει τις γειτονιές της Αθήνας, καταρχάς. Και όχι μόνο. Πάει στις γειτονιές της Αθήνας. Εξάλλου αυτό πρέπει να κάνει και ο κάθε αρχηγός, όπως και ο πρωθυπουργός. Λοιπόν, και τι λέει. Μην νομίζετε, λέει, ότι επειδή έρχομαι στις γειτονιές της Αθήνας, λέει, και γράφουν κάποιοι ότι κάνω άτυπη προεκλογική εκστρατεία, ότι θα πάω σε πρόωρες εκλογές. Και επιμένει ότι θα κάνει τις εκλογές το 2027.
0: Αλλά ξεκίνησε προεκλογική εκστρατεία, λες.
1: Ναι, και λέω εγώ λοιπόν. Φαίνεται ότι δεν θα κάνουμε εκλογές, θα κάνουμε μόνο περιοδίες. Χωρίς εκλογές. Λοιπόν. Τα υπόλοιπα κόμματα είναι όλοι στα πεζοδρόμια. Αν δεις, δηλαδή, το καθημερινό πρόγραμμα των κομμάτων, είναι σαν να έχουμε εκλογές μετά από δύο εβδομάδες. Yes. Λοιπόν, κανονική προεκλογική περίοδος, ψηφοδέλτια ανοιγοκλίνουν, υποψήφοι ανακοινώνονται, συζητήσεις για μετεκλογικές συνεργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και πανέρχεται ο κύριος. Ο κύριος το έχει όπου και να πάει. Λέει: εγώ θα κάνω εκλογές το 2027. Αν ρωτήσεις τώρα τους δικούς του, τα δικά του στελέχη, τα οποία δεν το λένε μόνο σε κατηδίαν συναντήσεις, ακόμα και σε τηλεοπτικές συζητήσεις. Εμείς προετοιμαζόμαστε και για το φθινόπωρο και για τον Οκτώβριο, για το Σεπτέμβριο, μην τυχόν έχουμε πρόορες κάλπες. Δεν ξέρω τι θέλει να πετύχει ο κ. Μητσοτάκης. Θέλει να ξεκινήσει όντως μια μακρά προεκλογική περίοδο, ένα μαραθώνιο, και όποιος αντέξει μέχρι το τέλος. Διότι μια μακρά προεκλογική περίοδο μπορεί να έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της. Τα θετικά για την κυβέρνηση είναι ότι θα υποχρεώσει τα κόμματα καινούργια και παλιά να τρέχουν συνεχώς καθημερινά με ό,τι αυτό σημαίνει και με τα λάθη τα οποία μπορεί να γίνουν. Από την άλλη, για την κυβέρνηση, βέβαια, αυτό μπορεί να είναι θετικό και να θέλει να παρουσιάζει το έργο της και να λέει: εμείς εδώ είμαστε η δύναμη της σταθερότητας. Από την άλλη όμως ελοχεύει ο κίνδυνος ότι έχεις μπροστά σου ένα δύσκολο χειμώνα όπου θα αποτυπωθούν οι συνέπειες του πολέμου στην οικονομία. Δεν έχουν αποτυπωθεί ακόμα, παρά το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η συμφωνία, έστω και έφταστη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ο χειμώνας ποτέ δεν ξέρει τι σου κρύβει, όπως επίσης και ένα καλοκαίρι το οποίο είναι μπροστά και είναι δύσκολο, και ειδικά αυτές τις μέρες, σήμερα δηλαδή, αύριο και μεθαύριο, από ό,τι βλέπω τις ενημερώσεις από το Υπουργείο, το αρμόδιο, επειδή θα έχει ισχυρά μελτέμια, φοβούνται μην έχουν και τις πρώτες πυρκαγιές του καλοκαιριού. Όλα αυτά λοιπόν, ξεκινώντας από το καλοκαίρι μέχρι να φτάσουμε στο φθινόπωρο, ο πολιτικός δρόμος είναι πολύ μακρύς, γιατί δεν ξέρει κανείς τι θα μπορέσει να μεσολαβήσει. Όπως επίσης, πολύ μακρύς ο πολιτικός χρόνος από το φθινόπωρο μέχρι το Μάρτιο του 27, που ο κύριος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι θέλει να κάνει εκλογές. Σας πω κάτι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και την προηγούμενη φορά το είχε πει και το έκανε. Είπε: εγώ θα πάω στο τέλος της τετραετίας. Όλοι περιμέναν πάλι τότε εκλογές. Mm-hmm. Όλοι είχαν βγει στους δρόμους και τα πεζοδρόμια και στις πλατείες. Λοιπόν, και οι εκλογές έγιναν στην ώρα του.
0: Γιάννη, εσύ εκτιμάς ότι αυτό θα γίνει και τώρα?
1: Θα σου πω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει, το λέω πραγματικά, θέλει να κάνει εκλογές το 2027, αλλά δεν ξέρω εάν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες για να κάνει εκλογές το 2027. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Διαβάζω αυτές τις μέρες ότι θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το αρχές Σεπτεμβρίου, που γίνεται εγγένεια της έκθεσης. Λοιπόν, και εκεί, όπως ξέρεις, παρουσιάζει ο εκάστοτε πρωθυπουργός ένα πακέτο μέτρων υπέρ της κοινωνίας. Mm-hmm. Λοιπόν, και εδώ διαβάζω και βλέπω από τα στοιχεία και από το ρεπορτάζ ότι θα είναι παραφουσκωμένο λίτο πακέτο. Όταν λοιπόν πας στη ΔΕΦ μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη, όπου θα εγκαινιάσει τη ΔΕΦ και θα παρουσιάσει ένα πακέτο το οποίο θα είναι φουσκωμένο και θα έχεις να παρουσιάσεις μέτρα για να τα εντός αγωγικών τα πουλήσεις στην κοινωνία και να πεις αυτά μπορώ να δώσω και αυτά είναι. Τα οποία είναι μέτρα τα οποία θα ωφελήσουν τον κόσμο. Και εσύ να πας σε εκλογές το Μάρτιο του 2027, δεν θα θυμάται κανένας ότι το Σεπτέμβρη είχες μοιράσει ένα πακέτο. Θα είχε ξενεμιστεί και η επικοινωνιακή δυνότητα.
0: Γιάννη, αν γίνουν εκλογές το 2027, θα γίνουν το Μάρτιο?
1: Το Μάρτιο.
0: Το Μάρτιο
1: μη σου πω και λίγο νωρίτερα, διότι έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και εδώ είναι που μπαίνουν τα ερωτήματα. Άστε. Πότε θα προλάβει μία κυβέρνηση καινούργια, εκτός και αν ξεκινήσουμε από τώρα τις προετοιμασίες και να είναι όλα έτοιμα, και όποιος εκλεγεί ή όποια κυβέρνηση εκλεγεί, είτε αυτοδύναμη είτε σε συνεργασία, να τα βρει έτοιμα μπροστά προκειμένου να κάνει την Προεδρία. Δεν μπορεί την τελευταία στιγμή, εν μέσω προεκλογικής περίοδου, να ετοιμάσεις όλα όσα αφορούν την Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μπαίνει ένα άλλο θέμα. Γι' αυτό γίνεται και η συζήτηση. Ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν με δείχνει το 27 και θα το ήθελε, αλλά οι συνθήκες είναι τέτοιες από κάθε άποψη, όπου το σενάριο του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου να βρίσκεται πάνω στο τραπέζι. Βέβαια, τις όποιες τελικές αποφάσεις αντιλαμβάνομαι και με βάση και το ρεπορτάζ της Λεωφορείας, ο κ. Μητσοτάκης θα προλάβει τον Αύγουστο. Yes. Θα δει δηλαδή τα οικονομικά, ποια είναι τα οικονομικά δεδομένα, πώς έχει πάει η οικονομία και ο τουρισμός, γιατί θα έχει μια καλή εικόνα. Θα δει και τις δημοσκοπήσεις εκείνης της εποχής, μιλάμε πάντα. Μετά από 15 μέχρι 30 Αυγούστου έλεγχαν αυτές οι αποφάσεις.
0: Και άμα πήγε καμιά τσιγκουδιά, γιατί μας έλεγε στην προηγούμενη φορά ότι συνήθως αυτές τις αποφάσεις ο κύριος Μητσοτάκης τις παίρνει στα Χανιά, εκεί στην έπαυλή του. Αν πήγε καμιά τσιγκουδιά.
1: Είναι περιπατητής και καλά κάνει, είναι περιπατητής. Πάει στα Λευκά Όρη, όπως έκανε και ο πατέρας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκης. Είναι περιπατητής, μεγάλος περιπατητής. Περπατούσε πολύ. Ανέβαινε πολύ και κατέβαινε τα βουνά. Ως περιπατητής πάει και αυτός λοιπόν, και εκεί στα βουνά, στα Λευκά Όρη, λοιπόν, θα αποφασίσει τελικά εάν θα πατήσει τον κουμπί των εκλογών για το φθινόπωρο ή θα μεταθέσει τις εκλογές, όπως έχει ο ίδιος πει, τον Μάρτιο του 2027. Κλείνοντας, να σου πω το εξής. Βλέπω ότι, παρά το γεγονός ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει συμπληρώσει ένα μήνα από την ημέρα που ανακοινώθηκε, 26 Μαΐου είχε ανακοινωθεί, έχουμε σήμερα 18 Ιουνίου. Λοιπόν, είναι καθαρά δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, πρόσεξε, με ανωδικές τάσεις. Λοιπόν, και αυτό το οποίο είπε χθες ο κύριος Τσίπρας από τη Λευκοσία, ήταν χθες στη Λευκοσία, διότι το Ινστιτούτο δικό του έκανε μια εκδήλωση εκεί, παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, με το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ ήταν η εκδήλωση. Λοιπόν, ήδη νωρίτερα είχε δει τον Χριστοδουλίδη. Λοιπόν, είπε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας ότι οι εκλογές θα είναι ντέρμπι και ο στόχος μας είναι να πάμε να τις κερδίσουμε. Δεν μιλάει για την πρώτη κάλπη, είπε για την πρώτη κάλπη ότι στόχος μας είναι να μπορούμε να κερδίσουμε και στην πρώτη κάλπη. Mm-hmm. Αλλά η δεύτερη κάλπη, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να μιλάει μόνο για μία κάλπη τώρα, παρότι έχει μιλήσει στο παρελθόν ότι οι πιθανότητες να κάνουμε δύο εκλογές είναι πολύ μεγάλες. Mm-hmm. Γιατί? Γιατί φοβάται το εξής, ότι η πρώτη κάλπη είναι κάλπη τιμωρητική. Πάει δηλαδή ο πολίτης και στέλνει το μήνυμα, αλλά ευρωεκλογές. Ναι. Και στις δεύτερες λέει το διορθώσω. Ναι, αλλά άμα το πρώτο τον έχει μαυρίσει, τον οποιονδήποτε, πώς θα το διορθώσει το δεύτερο? Ναι. Ο κ. Μητσοτάκης, ναι, η κάλπη είναι μία. Άρα λοιπόν το παιχνίδι λέει θα παιχτεί στην πρώτη κάλπη. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει, ωραία να παιχτεί και στην πρώτη κάλπη, μπορούμε να τον κερδίσουμε δύσκολα, αλλά μποντάρει όλα τα λεφτά του από ό,τι βλέπω στη δεύτερη κάλπη. Και χθες έστειλε το μήνυμα και λέει, ναι, στη δεύτερη κάλπη το παιχνίδι θα είναι ντέρμπι.
0: Λοιπόν, και το ντέρμπι αυτό κόμμα θα είναι ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΣΥΡΙΖΑ, λέω, στο ΕΛΑΣ.
1: Είπε ΣΥΡΙΖΑ τώρα και δεν έχουμε και χρόνο.
0: Ναι, λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο. Ναι.
1: Είπε ΣΥΡΙΖΑ τώρα και είναι, η κατάσταση είναι μπουρλότο στην Κουμουνδούρο. Όταν σου λέω για μπουρλότο, μπουρλότο.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ψήφισε η Κεντρική Επιτροπή να πάει με την ΕΛΑΣ στο Τσίπρα. Έρχεται ο Πολάκης με τον παπά και λένε του Φάμελ, τι λες τώρα, να μας φέρει τη συμφωνία. Συμφωνία δεν έχει φέρει. Παρετήσου, τη λένε από την ηγεσία. Το λένε καθαρά.
0: Ναι.
1: Παρετήσου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και να προχωρήσουμε σε διαδικασία. Ο Φάμπελ, ότι πού θα παρετηθεί τώρα, σοβαρά μιλάμε. Λοιπόν, να πάρει καινούργια κεντρική επιτροπή. Ούτε με αυτή τη βλέπω. Για να γίνεται και γίνεται μήλωση η δουλειά εκεί. Κυριολεκτικά μήλωση.
0: Μάλιστα, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, εύχομαι. Γεια χαρά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν από τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο τη ΕΡΤ, τον Γιάννη τον Φασουλά, ο οποίος μας κάνει την τιμή κάθε εβδομάδα να μας μεταφέρει την πολιτική επικαιρότητα από την Ελλάδα και όχι μόνο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας.

διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Στάθης Μπόγδανος.
0: Μέλανη Μιλένοβα.
2: Στάθης Μπόγδανος.
0: Και πάει έτσι. Σας έχω μία ερώτηση η οποία είναι σε κάθε καλοκαιρινή συζήτηση.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα ότι είναι η κυρίαρχη ερώτηση.
2: Τι μαγιό θα πάρουμε φέτος?
1: Όχι, ξέρω τι θα πει. Για τις αγιονάρες, αν προτιμάμε τη δίχαλη.
0: Αυτό το έχουμε πει 100 φορές.
1: Ναι,
0: η δίχαλη και η φλουπ έχουμε πει ότι η δίχαλη, τέλος. Και η Μέλεν δεν μπορεί να φορέσει δίχαλη γιατί έχει πολύ χαλασμένο πόδι.
2: Όχι, έχω πολύ λεπτό κουντουπιέ.
0: Αυτό έχεις λεπτό κουντουπιέ, έτσι, σαν το στιέρα. Λοιπόν,
2: μας.
0: Άλλο θέλω να σας πω. Θα ξεκινήσω, θα πω την ερώτηση. Θα την δομήσω σωστά και θέλω να πάρετε το χρόνο σας αφού ακούσουμε μουσική και να μου απαντήσετε μετά.
2: Ωραία.
1: Ωραία, για πάμε.
0: Προτιμάτε ένα μέρος καινούριο κάθε χρόνο ή ένα μέρος το οποίο το δοκιμάσατε, σας άρεσε πάρα πολύ και πάτε και την επόμενη χρονιά?
2: Έχω την απάντηση.
1: Πολύ καλή ερώτηση.
2: Πολύ ωραία, πολύ δυνατή. Ωραία.
0: Γιατί εγώ είμαι, με όσο το έχω συζητήσει, είμαι της αντίθετης άποψης. Δεν θα σας πω ποιας, για να δω τη δική σας.
2: Ωραία,
0: πάμε
2: ωραία.
0: Σε μουσικοχορευτικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλαν Μιλένοβα που πνίγεται. Μέλαν Βίξα. Βίξα. Εντάξει. Τι ήταν το Βίξα, βγήκασταν αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και η ερώτησή μου ήταν: κάθε χρόνο πηγαίνετε σε διαφορετικό μέρος ή θα ξαναπάτε σε ένα μέρος το οποίο σας άρεσε πάρα πολύ? Μάλιστα, σας έδωσα και χρόνο.
1: Εγώ έτοιμη είμαι.
2: Ωραία, έλα, ξεκίνα.
1: Εγώ τα κάνω και τα δύο. Δηλαδή, έχω τα σταθερά μου μέρη. Πάω κάθε καλοκαίρι στη Βουλγαρία που μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται, εντάξει, πέρα από το ότι είναι και συγγενείς μου. Και αυτά έχω σταθερά μέρη που πάω. Πάω και σε σταθερές παραλίες. Αλλά μου αρέσει και κάθε χρόνο να βλέπω έτσι κάτι καινούριο, να πηγαίνω σε κανένα καινούριο νησάκι.
0: Και άμα σου αρέσει και το καινούριο, την επόμενη χρονιά θα πας και στο καινούριο και στο Ουγγαρτσίν.
1: Εντάξει, επιλέγω.
0: Δηλαδή σε 5 χρόνια δεν θα φτάνουν οι διακοπές σου, 3 μήνες.
2: Πέρασε το γεγονός ότι είπε Ουγγαρτσίν.
1: Αχ, είπε Ουγγαρτσίν.
2: Είπε Ουγγαρτσίν.
1: Μπράβο.
2: Ναι,
1: είπε Ουγγαρτσίν.
0: Βρε, μπράβο μου.
1: Μπράβο σου.
0: Δηλαδή δεν θα πας στην Αλτιθία σου. Να σου πω να πάω στην Αλτιθία σου που είναι στο Μαλιμπού.
1: Α!
0: Στο Μπαλί.
1: Στο Μπαλί.
0: Κάπου εκεί είναι. Στα εξωτικά μέρη.
1: Θέλω να πάω και στο Μπαλί, αλήθεια είναι. Αλλά είναι δύσκολο το Μπαλί να το κάνεις σαν σταθερό. Κάθε χρόνο.
0: Εγώ, άμα είχα θεία παιδιά, θα το κάνω σταθερό.
2: Εντάξει.
0: Θα ήμουν κάθε χρόνο στο Μπαλί και ξέρεις
1: πότε. Δεν θα μπορούσε να πας αλλού διακοπές μετά.
0: Τι λες, κουκλίτσα μου. Εγώ θα πήγα στο Μπαλί τα Χριστούγεννα.
1: Σιγά με πήγαινε μπαλί τα Χριστούγεννα.
0: Τέλος πάντων, αυτά από τη Μέλανη. Οπότε η Μέλανη κάπως συνδυάζει τα σταθερά της μέρη.
2: Σωστά.
0: Και κάπως
1: και
0: προσθέτει ένα καινούριο.
1: Ναι, τα καινούργια.
0: Οπότε στάνταρ είναι τα σταθερά σου.
1: Ναι.
0: Ακόμα και να σ' αρέσει το καινούριο μέρος που θα πας, δεν θα ξαναπάς.
1: Εντάξει, άμα μου αρέσει τόσο θα ξαναπάω σε δύο χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Μπορεί να πάει την επόμενη χρονιά, μπορεί να πάει τη
1: μεθεπόμενη.
0: Εντάξει, Τόλι, μπορείς να μας πεις μετά για το δικό σου. Μην υποστηρίζεις τη Μέλανη.
2: Ναι, ναι, ναι.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και σήμερα έχουμε δώσει έναν καλοκαιρινό χαρακτήρα και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά.
1: Με τίποτα.
0: Και απαντάμε στο ερώτημα του Στάθη εάν προτιμάμε νέους προορισμούς ή αν στηρίζουμε τους παλιούς που τους ξέρουμε.
2: Αγαπημένους.
0: Ναι. Πριν γελούσα γιατί είμαι της ίδιας άποψης με τη Μέλανη. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες σταθερές.
1: Ξέρουμε εμείς, ξέρουμε.
0: Υπάρχουν κάποιες σταθερές, υπάρχουν όμως και το καινούριο. Έτσι, το οποίο πάντα συντριγκάει για να πεις ότι θα πας, γιατί έχεις ακούσει τόσα καλά λόγια. Δεν γίνεται να μην πας.
1: Και έτσι. Να αλλάξει και λίγο παραστάσεις.
0: Ακριβώς. Οπότε ναι, υπάρχουν οι σταθερές.
2: Αυτό προϋποθέτει να κάνεις και πάρα πολύ καιρό όμως διακοπές. Δηλαδή, άμα έχεις πάρει τώρα άδεια από τη δουλειά σου 15 μέρες, 2 εβδομάδες, τι θα προλάβεις να πρώτο κάνεις.
1: Γιατί δεν σου φτάνουν 15 μέρες για να πας σε 3 διαφορετικά
2: ούτε
1: μέρη.
2: Καν.
0: Για 3 δεν ξέρω, αλλά 2 νομίζω ότι συνδυάζεις.
1: Άνετα.
2: Πολύ δύσκολο τα συνδυάζεις. Θα σας πω μετά κι εγώ, παιδιά. Γιατί είμαι της άποψης ότι από τη στιγμή που έχεις βρει αυτό που σου αρέσει,
0: ναι,
2: για ποιο λόγο να τζογάρεις κάθε χρόνο κάτι καινούριο και να σου βγαίνει μούφα, γιατί πάντα,
1: γιατί
2: αυτό,
1: να σου
2: μας...
1: δεν
2: πάντα αυτό που μας αρέσει το έχουμε στο μυαλό μας πολύ ψηλά. Οπότε είναι μια ρουτίνα, γιατί στην ουσία η ρουτίνα είναι που σε ξεκουράζει το καλοκαίρι.
0: Ναι, όπως επίσης δεν ξεχνάς ότι η παρέα είναι αυτή που φτιάχνει τις διακοπές σου. Μπορεί να πας στο ομορφότερο νησί
1: ισχύει
0: και να περάσεις χάλια.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

βουκυφυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, ακούστε, εγώ παιδιά πώς έκανα διακοπές. Ναι. Τα τελευταία, εκτός από τα χρόνια που είχαμε όλο αυτό το θέμα με την πανδημία, τα προηγούμενα πήγαινα διακοπές σε ένα νησί στη Δονούσα, ναι, που έκανα κάμπινγκ. Τροκόπηκε το κάμπινγκ, οπότε δεν ξαναπάω. Απλά.
1: Απλά.
0: Ήταν ένα μέρος όπου είχα την παρέα μου την καλοκαιρινή, όπως κάνουμε στο χωριό μας, ναι, που πηγαίνουμε, ναι, και βλέπουμε, ναι, τους, ναι, φίλους, ναι, μας μόνο το καλοκαίρι. Με τα παιδιά από εκεί δεν είχα καμία επικοινωνία όλο το χειμώνα. Δεν είχαμε κανονίσει ότι θα ξαναβρεθούμε ή πότε θα πάει ο καθένας. Απλά πηγαίναμε. Γιατί και βρίσκαμε ο ένας τον άλλον.
2: Ξέρατε ότι θα βρεθείτε,
0: ναι,
2: εκεί.
0: Ναι, ναι. Και ήταν σαν να πηγαίνεις και να βλέπεις τους στάνταρ φίλους σου.
2: Ναι.
0: Τους καλοκαιρινούς φίλους.
1: Ωραίο.
0: Γιατί στάνταρ έχουμε κάποιους φίλους που κάνουμε παρέα μόνο το καλοκαίρι. Δεν ξέρω πώς. Δηλαδή, όλοι αυτοί που ξέρω, παιδιά από εκεί, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν ντυμένοι στη δουλειά τους το πρωί να κάνουν.
1: Απίστευτο.
0: Την καθημερινότητά τους. Τους έχω γνωρίσει σε μια παραλία.
2: Και δηλαδή όλο το χρόνο μπορεί να μην ανταλλάξει
0: τίποτα. Όχι, όχι, δεν ανταλλάσσουμε παιδιά ούτε χρόνια πολλά.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Δεν έχουμε καμία απολύτως επαφή και το καλοκαίρι είμαστε όλη μέρα μαζί.
2: Μου κάνει εντύπωση γιατί στη Δονούσα δεν είναι ότι πήγαινες δύο χρόνια.
0: 12 σέρι, χρόνια.
2: Αυτό πήγαινε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή κάποιον που τον γνώρισες πριν από 12 χρόνια σου λέει.
0: Τον είχα 12 χρόνια.
1: Να σου πω, και αν κάποιο δεν έρθει.
0: Όλοι αναρωτιόμαστε πού είναι και τον παίρνουμε τηλέφωνο.
1: Άρα παίρνει τηλέφωνο.
0: Όταν είναι εκεί, σου λέω, παιδί μου.
2: Από εκεί.
0: Από εκεί. Δεν γυρίζω πίσω και λέω, αχ, μου έλειψε αυτό στο μπαρ να δω που ήταν.
2: Τι, δεν είναι εδώ ο Κώστας, φεύγω, δεν κάθομαι στο νησί.
0: Πίσω, πλοίο και γεια σας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας και Στάθη.
1: Και Μέλανη.
2: Και Μέλανη.
1: Και ένα.
0: Και
1: δύο.
0: Και δύο-τρία μπουρμπουλήθρες. Αλλά πέρα από αυτά, δεν μας είπες για τις σταθερές επιλογές σου.
1: Αυτή είναι η σταθερή επιλογή.
0: Αυτή είναι η σταθερή. Ωραία. Όλα
1: παιδιά,
0: αυτά τα χρόνια.
1: Όσες φορές ήμουν εκεί και μου λέγανε και για άλλα νησιά. Να πάω να δω και άλλα νησιά. Όπως να πάω να δω Κφονήσια, να δω. Πού άλλο είχα πάει, Κίμολο.
0: Ναι.
1: Και άλλες. Και στις υπόλοιπες μικρές Κυκλάδες είχα πάει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είχα πάει κάτι Σχοινούσα, κάτι τέτοια.
0: Άρα πήγες. Δεν είναι ότι επί 12 χρόνια δεν πήγαινες.
1: Υπάρχει ο Σκοπελίτης, υπάρχει ένα πλιαράκι που σε κάνει βόλτα εκεί πέρα στις μικρές Κυκλάδες. Απλά το θέμα είναι ότι δεν μου άρεσε τίποτα. Δεν μου άρεσε τίποτα. Γιατί είχα βρει τη βολή μου.
2: Ναι.
1: Ήξερα εκεί που θα κάτσω, που θα πάω να φάω, τι θα παραγγείλω, ποιους θα δω. Ήξερα τα tips του νησιού.
0: Κοίτα τώρα.
1: Στην ουσία, παιδιά, άμα το καλοσκεφτείς, για να ξεκουραστείς, επειδή η δουλειά μας είμαστε χορευτές και όλο το χρόνο δίνουμε ενέργεια, όλο το καλοκαίρι θέλεις κάπως να αρχίσεις να διοχετεύεις πάλι ενέργεια.
0: Ναι, ισχύει.
1: Οπότε
0: αυτό.
1: Πρέπει και ο μόνος τρόπος να ξεκουραστείς είναι να κάνεις κάτι το οποίο δεν σε.
2: Δεν σου αντλεί ενέργεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο μόνος τρόπος είναι η ρουτίνα.
0: Γι' αυτό όμως χωρίζεις και τις διακοπές. Ξέρεις ότι όταν θα πας σε ένα καινούριο μέρος, δεν θα πας για ξεκούραση, θα πας για.
1: Α, σε άμα θέλω να κουραστώ, κάθομαι εδώ και δουλεύω.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει άλλο αυτή η κούραση, επειδή θα δεις νέα μέρη, θα γυρίσεις στα νησιά, θα πας από εδώ, από εκεί. Αυτή είναι ωραία κούραση. Αυτή είναι που σε γεμίζει έτσι διαφορετική
1: συμφωνώ
0: ενέργεια.
1: Συμφωνώ μαζί σου, απλά για να σταματήσεις να μιλάς, αλλά διαφωνώ.
0: Σταμάτα! Θα σου πετάξω το αντισηπτικό στο κεφάλι. Λοιπόν, αλλά άμα θες να ξεκουραστείς, θα πας στις σταθερές σου αξίες. Οπότε γι' αυτό εμείς με τον Τόλι λέμε ότι είναι ωραίο να τα συνδυάσεις.
1: Δεν προλαβαίνω, παιδί μου, ίσα-ίσα μου φτάνουν δύο μήνες να κάτσω στη Δονούσα.
0: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
2: Εντάξει, okay. Καταλήξαμε ότι ο Στάθης δεν κουνιέται από τη Δονούσα.
1: Δεν κουνιέμαι, παιδιά, βγάζω ρίζες, δεν φεύγω από την παραλία.
0: Ε, αντε ρίζος, εκεί να ησυχάσουμε κι εμείς.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, και θέλω να πω στο team εδώ της εκπομπής, αλλά και σε όλους εσάς, συμβουλές για το καλοκαίρι.
1: Κόπα.
0: Και κυρίως για τα λάθη που κάνουμε στην εφαρμογή του αντιλιακού.
1: Για πες.
0: Δεν θα το περίμενες ποτέ ότι θα είχα εγώ
2: την. Δεν το περίμενα ποτέ ότι θα το πεις. Περίμενα να μας το πει η Μέλανη αυτό.
0: Γιατί όταν εγώ είδα το άρθρο, λέω θα το βάλω στην εκπομπή και σίγουρα θα πέσει τρολιά που εγώ θα
1: περιμένω.
2: Το ξέρετε ότι δεν βάζω αντιλιακό.
1: Και εγώ σχεδόν ποτέ.
0: Στάθηκε εγώ πολύ σπάνια.
1: Παιδιά, είναι ποτέ. Πολύ κακό.
2: Μόνο με κυνηγήσει.
0: Τώρα μην βάζεις.
1: Ναι,
2: μόνο αν με κυνηγήσει κάποιο από την παρέα που έχει μαζί του αντιλιακά και μου πει: έχει καεί, έλα εδώ, ψάψα και μου βάλει.
1: Γενικά ο ήλιος δεν είναι μόνο το κάψιμο, είναι ότι μπορεί να πάθεις πανάδες, στίγματα.
2: Πανάδες και στίγματα να πάθεις εσύ.
1: Εσύ θα τις πάθεις.
2: 40 ο χρόνια δεν έχω πάθει.
0: Όλα έχουν να κάνουν ανάλογα με το τι.
2: Δεν έχεις καθέστη.
0: Τι θέση παίρνεις στην παραλία. Εγώ προσωπικά που δεν μου αρέσει να κάθομαι κάτω από τον ήλιο, δεν με απασχολεί αν τα
1: βάλω. Δεν θα μπει στη θάλασσα.
0: Θα μπω.
1: Ωραία.
0: Αλλά...
1: τι θα κάνεις, άδειξ και την ομπρέλα.
2: Να γίνεις σαν τη Μέλανη που είναι μέσα στο λάδι, μπαίνει μέσα και γίνεσαι πετρελαιοκυλίδα. Πηγαίνει μπροστά και από πίσω η θάλασσα είναι χρωματιστή, ρυδίζουσα.
0: Λοιπόν, το πρώτο tip είναι το ότι, το πρώτο λάθος μάλλον, είναι ότι ξεχνάμε, λέει, να το ανανεώσουμε. Δηλαδή θα πάμε, θα βάλουμε αντιλιακό και
2: εγώ δεν το ξεχνάω ποτέ.
0: Θα ξαναβάλουμε μετά από 3 ώρες.
1: Έχω να σας πω γι' αυτό.
0: Τι να μας πεις.
1: Το αντιλιακό, ο δείκτης προστασίας, όταν σου λέει ότι είναι 30, ας πούμε.
0: Σημαίνει 30 λεπτά.
1: Σημαίνει 30 λεπτά.
0: Ναι.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν το ξέρω. Ναι.
2: Ούτε καν.
1: Πολύ

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε να σας πω τι έπαθα. Έχω πάει Σαββατοκύριακο κάπου.
1: Πού?
0: Σε κάποια παραλία, δεν θυμάμαι πού.
1: Αθήνα.
0: Που θα μέναμε εκεί. Δεν θυμάμαι καθόλου. Το σκηνικό αυτό θυμάμαι ότι λέω θα βάλω ένα αντιλιακό το οποίο σε μαυρίζει. Θυμάστε κάτι πορτοκαλί και σέδες που έχουν μέσα μια λάσπη, μια έτσι πολύ σκούρο χρώμα.
1: Μυρίζει καρότο.
0: Το οποίο είχε και γκλίτερ.
1: Ναι, εννοείται.
2: Το αρχίζεις,
0: το πιάνεις λίγο, έρχεται καταστροφή. Και αρχίζω εγώ, δεν τα είδα εννοείται ποτέ μου τα γκλίτερ. Αρχίζω, βουτάω μέσα τις τρεις δαχτυλούμπες μου, παίρνω ένα πράγμα έτσι παχύ στρώμα και αρχίζω και πασαλήφομαι. Πασαλήφομαι παντού, κούτελο, μούτρα, μάτια, αυτιά. Λέω πω θα φύγω από εδώ και θα είμαι...
1: Κατή μαύρος.
0: Θα είμαι αφρικανός. Και παιδιά, τα γκλίτερ δεν μου φύγαν για μία εβδομάδα.
2: Σοβαρά.
0: Δεν φεύγουν το όλοι φίλε με το μπάνιο.
1: Δεν φεύγει το
2: μπάνιο. Άρα μέσα στα
0: εγώ δεν
2: βάλω...
0: το ήξερα.
2: Μέσα στα tips εδώ να προσθέσω τότε το μην βάζει αντιλιακό με γκλίτερ.
0: Μα για ποιο λόγο να έχει το αντιλιακό γκλίτερ?
2: Για να στράφτει.
1: Ναι.
0: Τι είμαι.
1: Γιατί θέλουμε το γκλίτερ.
0: Τι είμαι αυτός από το Twilight που βγήκε στο φως και λάμπολες και είμαι Σβαρόφσκι.
1: Για πες μας το όλοι, τι άλλα tips έχεις?
2: Ένα tip ακόμα είναι το να αποφεύγεις, λέει, να κάνεις υπερβολικό skin care layering.
0: What?
2: Ναι, ότι
1: είναι
2: πας...
1: πολύ δυνατό σήμερα, δεν μπορώ.
2: Ότι πας και βάζεις αντιλιακό, ενυδατική, το ένα το άλλο, με αποτέλεσμα να, να φτιάχνεις διάφορες στρώσεις πάνω στο
0: η πρώτη στρώση είναι η μάκα.
2: Ναι.
0: Η πρώτη στρώση είναι μάκα, μπράβο. Η δεύτερη είναι υδρότας.
2: Αν βάλεις, για παράδειγμα, ενυδατική και μετά πας και βάλεις πάνω αντιλιακό, το αντιλιακό δεν έχει καμία εφαρμογή γιατί δεν ακουμπάει το δέρμα. Άρα δεν μπορείς να έχεις ηλιοπροστασία έχοντας βάλει πρώτα ενυδατική.
0: Το αυτοκίνητο.
2: Το αυτοκίνητο, πας και βάζεις γύρω γύρω. Και μετά που θα γυρίσουμε θα σας δώσω άλλα δύο λάθη που κάνουμε.
1: Σήμερα έχω αγαπήσει πολύ περισσότερο.
0: Το λέει, μόλις τελειώσουμε την εκπομπή μπορείς να φύγεις με τη Μέλα να πάτε στα μαγαζιά να ψωνίσετε.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και είμαι τόσο χαρούμενη γιατί ο φίλος μας ο Τόλης μας έχει φέρει μια θεματάρα και τα λέει και τόσο ωραία και έμαθε και το skin care layering που εγώ νιώθω περήφανη αυτή τη στιγμή.
1: Κάνε Τόλη και εσύ, skin care layering.
2: Δηλαδή,
1: από εδώ και πέρα να κοροϊδεύει Μέλανη μόνο εμένα. Ο Τόλης ο skin care layerer.
2: Λοιπόν, το τρίτο λάθος που κάνουμε είναι το να αντικαθιστούμε το αντιλιακό με άλλα προϊόντα.
1: Δηλαδή, τι εννοεί, μπύρα. Αμπύρα, αυτό μας έλεγε η Μέλανη.
2: Όχι.
0: Δεν είπα αυτό.
2: Εννοώ ότι πολλοί λένε ότι δεν θα βάλω αντιλιακό, αλλά θα βάλω μια ενυδατική κρέμα. Ωστόσο, η ενυδατική κρέμα δεν σε προστατεύει από την ακτινοβολία του ήλιου.
1: Προφανώς, είναι ενυδατική κρέμα.
2: Είναι ενυδατική κρέμα. Άλλο ενυδατική κρέμα, άλλο το αντιλιακό. Οπότε,
0: καλό είναι αυτά να λέγονται.
1: Έλα, αυτό το ξέρω μέχρι και εγώ. Υπάρχει περίπτωση να κάνει κάποιος αυτό το λάθος.
0: Ναι, πάρα πολύ το κάνουν.
1: Αλήθεια λέτε.
2: Γιατί υπάρχει η φήμη, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι αν πας και βάλεις για παράδειγμα μια ενυδατική κρέμα πάνω στο σώμα σου, ότι αφενός σε προστατεύει και αφετέρου αυξάνει το ρυθμό αύξηση της μελανίνης. Δηλαδή ότι μαυρίζεις πολύ πιο γρήγορα.
1: Να σας δώσω τώρα εδώ πέρα ένα tip.
2: Τι?
1: Ακούστε με καλά και εσείς οι δύο και οι φίλοι ακροατές. Ναι. Μαυρίζεις πιο γρήγορα, ναι, όταν δεν φοράς γυαλιά ηλίου.
2: What?
0: Τι λέει?
1: Αυτό το tip σας το δίνω έτσι απλόχερα.
2: Το πάρτε παίρνω, το πετάω εδώ στο πάρκο.
1: Πάρτε το, κρατήστε το. Και άμα θέλετε, μπορείτε να το γκουγκλάρετε για να διασταυρώσετε την πληροφορία μου. Εγώ γιατί το πρώτο όργανο που δίνει πληροφορία στον εγκέφαλο είναι τα μάτια. Οπότε τα μάτια βλέπουν πολύ φως και το σώμα σου αρχίζει και παράγει μελανίνη. Παραπάνω από ό,τι θα παρήγαγε.
2: Θα το ψάξω μόνο και μόνο για τον τρόπο διατύπωσης.
1: Ισχύει.
2: Πώς το διατύπωσε να υπάρχει στην πρίζα.
1: Μα είναι δυνατόν να σου λέω τώρα ψέματα?
0: Ναι.
1: Μπορεί. Θέλεις να βάλουμε στοίχημα?
0: Όχι.
2: Απλά θα πάμε σε ένα break και θα γυρίσω αμέσως μετά.
1: Κοτούλα.

0: Άλλη μια εκπομπή φτάνει στο τέλος. Ξέρουμε ότι στεναχωριέστε και εμείς το ίδιο. Για εσάς, για εμάς σίγουρα στεναχωριόμαστε, για εσάς δεν ξέρουμε αν στεναχωριέστε. Η ουσία είναι ότι άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος.
1: Και εσύ τα είπες τώρα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, προσπαθούσα μάλλον να μιμηθώ τη Μέλανη, δεν ξέρω.
1: Δεν μπορείς να μιμηθείς τη Μέλανη.
0: Παίζει και αυτό.
1: Πρέπει να διχοτομηθείς.
0: Παίζει και αυτό. Όπως και να έχει, ήταν ο Στάθης Μπόγδανος.
1: Ήταν ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Με τη Στάθη. Με τη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Με τη Μέλανη Στάθη.
0: Και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ο ακροβάτης των FM.
0: Σωστά, ο Βασίλης Ινκόγνητος.
1: Ο Μπέγουατ τη καρδιά μα.
0: Αύριο Πέμπτη θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
1: Το πράσινο μάτι των ονείρων σας.
0: Σκάσε Στάθη. Μέχρι αύριο λοιπόν.
1: Bye.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με συμβρινές διαδρομές 5η 18 Ιουνίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές όπως κάθε μέρα με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Αρχικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σχεδιάζονται για αύριο Παρασκευή στον Μπούρκενστονγκ της Ελβετίας μετά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Αυτό ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας ανέφερε ότι το σχέδιο προβλέπει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες θα συναντηθούν αύριο για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για τερματισμό της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με ανακοινώσεις από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, το κείμενο της συμφωνίας υπεγράφει ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν. Η συμφωνία είχε προηγουμένως οριστικοποιηθεί έπειτα από διαβουλεύσεις των δύο πλευρών και προβλέπει μεταξύ άλλων τη δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα κατασκευάσει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, ανοίγει περίοδος διαπραγματεύσεων διάρκειας 2 μηνών για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πρώτο βήμα αναμένεται να είναι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, μίας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως. Από αμερικανικής πλευράς, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή του κόλπου για ένα διάστημα μετά τη συμφωνία, ενώ η Τεχεράνη υποδεικνύει ότι πλέον η προσοχή στρέφεται στην εφαρμογή των δεσμεύσεων περιλαμβάνονται στο μνημόνιο.

Η υπογραφή της συμφωνίας πλαισίου ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή σημαίνει πως το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα αρθεί αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρωινές ώρες σήμερα ο Πακιστανός Πρωθυπουργός.

Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι έπεσε σήμερα η διεθνής τιμή του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν. Σήμερα οι τιμές κυμαίνονται στο επίπεδο των αρχών του Μαρτίου πριν τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στα θέματα που αναδεικνύονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της έκθεσης προόδου στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Το ψήφισμα εγκρίθηκε από την Ολομέλεια με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Επαναβεβαιώνεται η στήριξη στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και καλείται η Τουρκία να εγκαταλείψει τη θέση υπέρ των δύο κρατών στην Κύπρο. Το Ευρωκοινοβούλιο χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των συνομιλιών περιλαμβανομένου του διορισμού προσωπικής απεσταλμένης για την Κύπρο. Καλεί επίσης την Κομισιόν να διορίσει ταχαίως νέο ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί ταυτόχρονα την επανέναρξη των συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ από το σημείο διακοπής του στο Κράν Μοντανά. Χαιρετίζει και τη συμφωνία για περαιτέρω μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία χαρακτηρίζονται ως θετικό και σημαντικό βήμα. Υπό την προεδρία του Τούρκου Προέδρου Ταϊπ Ερντογάν συνεδριάζει στην Άγκυρα σήμερα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας με βαριά ατζέντα περιφερειακών αλλά και διεθνών εξελίξεων. Στο τραπέζι θα βρεθούν οι επιπτώσεις της συμφωνίας ΙΠΑ-ΙΡΑΝ, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Γάζα, οι εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό, αλλά και η διαδικασία για την Τουρκία χωρίς τρομοκρατία, μια έμμεση αναφορά στη διαχείριση των δεκάδων εκατομμυρίων Κούρδων εντός και εκτός Τουρκίας.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναχώρησε το πρωί για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του τελευταίου που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρουσία του πρόεδρου της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποκτά, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ιδιαίτερη θεσμική και πολιτική σημασία. Σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας προεδρίας που άσκησε η Κυπριακή Δημοκρατία με σοβαρότητα, αξιοπιστία και σαφή στρατηγική στόχευση, επιφέροντας σημαντική πρόοδο σε κρίσιμους φακέλους και καταγράφοντας συγκεκριμένα παραδοτέα προς όφελος Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προβεί μεταξύ άλλων σε ανασκόπηση του έργου της Κυπριακής Προεδρίας και θα παραθέσει κοινή συνέντευξη τύπου με τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η συζήτηση των ηγετών θα γίνει επί του νέου διαπραγματευτικού πλαισίου της Κυπριακής Προεδρίας, που για πρώτη φορά θα διεξαχθεί με ενδεικτικά μεγέθη. Στις 4 το απόγευμα ώρα Κύπρου θα πραγματοποιηθεί σύνοδος των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στις 7 θα συνέλθει σε συνεδρία η σύνοδος των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θετική εικόνα για το θεσμό του προσωπικού ιατρού στο ΓΕΣΥ, καταγράφει παγκύπρια έρευνα της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών με τη συμμετοχή 1.337 δικαιούχων του Συστήματος Υγείας. Τα ευρήματα αναδεικνύουν ψηλά επίπεδα ικανοποίησης και εμπιστοσύνης προς τους προσωπικούς ιατρούς, αν και όπως διαπιστώνεται 13% των πολιτών δηλώνει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στην επικοινωνία. Σύμφωνα με την έρευνα, το 66% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι δεν θα ήθελε να αλλάξει κάτι στον τρόπο που εξυπηρετείται από τον προσωπικό ιατρό του. Το 96% αναφέρει ότι οι ανάγκες του καλύφθηκαν κατά το τελευταίο ραντεβού και το 91% αξιολογεί θετικά την ικανότητα του ιατρού να ακούει και να επεξηγεί τα ζητήματα υγείας που τον απασχολούν. Η έρευνα της ΟΣΑΚ κατέδειξε επίσης ότι το 75% των δικαιούχων παραμένει εγγεγραμμένο στον ίδιο γιατρό για περισσότερα από 2 χρόνια. Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής ΣΟΣΑΚ, Κωνσταντίνος Τσιούτης, είπε ότι η έρευνα ανέδειξε και ορισμένα σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης, με κυριότερο την επικοινωνία μεταξύ δικαιούχων και προσωπικών γιατρών. Αναφέρθηκε στη σημασία τέτοιων ερευνών, αφού, όπως είπε, παρέχουν χρήσιμα στοιχεία για την αξιολόγηση των υπηρεσιών, αλλά συμβάλλουν και στη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας που προσφέρεται στους ασθενείς. Μία από τις προτεραιότητες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας είναι η ενισχυμένη και ευκολότερη πρόσβαση των δικαιούχων του ΓΕΣΥ στην πλατφόρμα του συστήματος μέσω κινητού. Αυτό ανέφερε η Διευθύντρια Διεύθυνσης Υπηρεσιών του ΟΑΗ, Μόνικα Κυριάκου, σημειώνοντας πως αυτό αναμένεται να αποφορτίσει το έργο των προσωπικών ιατρών με τους οποίους οι ασθενείς επικοινωνούν για διαδικαστικά θέματα όπως τα παραπεμπτικά. Ακόμα ανέφερε πως ο οργανισμός βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης σκευασμάτων τα οποία θα μπορούν πλέον να συνταγογραφούνται από προσωπικούς ιατρούς και όχι αποκλειστικά από ειδικούς γιατρούς όπως συμβαίνει σήμερα. Νέα απόπειρα παράνομης εισαγωγής αντικειμένων στις κεντρικές φυλακές με τη χρήση ντρόουν εντοπίστηκε και αποτράπηκε το πρωί μέσω του συστήματος αντιντρόουν που βρίσκεται σε λειτουργία στο Σοφρονιστικό Ίδρυμα. Σε ανακοίνωση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναφέρει ότι το σύστημα εντόπισε τον ντρόουν, το οποίο μετέφερε πακέτο προς τις κεντρικές φυλακές. Τόσο τον ντρόουν όσο και το πακέτο κατασχέθηκαν άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες των φυλακών
ενώ ενημερώθηκε η αστυνομία για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, η νέα αυτή περίπτωση επιβεβαιώνει στην πράξη την αποτελεσματικότητα του συστήματος αντιδρόουν, το οποίο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ασφάλειας των κεντρικών φυλακών και την αποτροπή παράνομης εισαγωγής κινητών τηλεφώνων, ναρκωτικών και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων. Άνδρας ηλικίας 51 ετών συνελήφθη για ζημιές που φέρεται να προκάλεσε σε 5 οχήματα που ανήκουν σε υπαλλήλους των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας στη Λάρνακα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 51χρονος μετέβη το πρωί έξω από τα γραφεία των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας στην περιοχή Αναργύρων και προκάλεσε ζημιά στους ανεμοθώρακες 5 οχημάτων τα οποία ανήκουν σε υπαλλήλους υπηρεσίας. Μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας εντόπισαν τον 51χρονο, τον οποίο συνέλαβαν για αυτόφορα δικήματα, ενώ η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία Λάρνακας. Από την 1η Ιουλίου του 2027 τίθεται σε εφαρμογή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίστηκε ομόφωνα αναφορικά με τα δικαιώματα των επιβατών με αεροπορικές εταιρείες. Ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφιάδης ανέφερε ότι η καθυστέρηση στην εφαρμογή της απόφασης οφείλεται σε διαδικαστικά ζητήματα. Υποστήριξε ότι με την απόφαση αυτή ενισχύεται η αξιοπιστία των αερογραμμών και η συνδεσιμότητα μεταξύ των χωρών. Όλοι οι πολίτες και η οικονομία της Ευρώπης θα έχουν όφελος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Είπε ότι με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις δεν επιβαρύνονται οικονομικά οι εταιρείες παρά τις αντιδράσεις που διατύπωσαν. Ανέφερε ότι πλέον οι επιβάτες θα έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν ίδιες παροχές με την αναζήτηση, αφού στην τιμή του εισιτηρίου θα περιλαμβάνεται μια μικρή τροχύλατη αποσκευή. Οι επιβάτες θα έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την τροχύλατη αποσκευή και θα τους παραχωρείται έκπτωση στην τιμή του εισιτηρίου. Επιπλέον, οι εταιρείες υποχρεούνται να μην χρεώνουν παιδιά που κάθονται δίπλα στους γονείς τους και ταυτόχρονα διασαφηνίζει το νομικό πλαίσιο για τις αποζημιώσεις, τις καθυστερήσεις και για τους ταξιδιώτες με κινητικά προβλήματα. Ακατάλληλο είναι το 35% των σχολικών λεωφορείων που ελέγχθηκαν. Αυτό καταγγέλει η ελεγχτική υπηρεσία. Συγκεκριμένα, από τα σχολικά λεωφορεία που ελέγχθηκαν παγκύπρια σε δημόσια κέντρα τεχνικού ελέγχου, το 35% κρίθηκε ακατάλληλα, παρά το γεγονός ότι το 19% από αυτά είχαν επιτύχει σε έλεγχο από ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων, αναφέρει στην έκθεσή της η ελεγχτική υπηρεσία. Σύμφωνα με την έκθεση, οι δημόσιες επιβατικές μεταφορές με τακτικές γραμμές λεωφορείων στην Κύπρο ανατέθηκαν μέσα από διαγωνισμό σε 6 ανάδοχους, οι οποίοι εξυπηρετούν αντίστοιχα τις 5 επαρχίες καθώς και τις διαστικές διαδρομές. Για την κάλυψη των αναγκών της μαθητικής υπηρεσίας απασχολούνται πέραν των 600 λεωφορείων Παγκύπρια, γεγονός που σύμφωνα με την ελεγχτική υπηρεσία καθιστά αναγκαία τη συνεχή εποπτεία και τον συστηματικό έλεγχο της τεχνικής κατάστασης των μαθητικών λεωφορείων.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου επιβεβαίωσε την αξιολόγηση για την ενώτερη λειτουργό του Δήμου Πάφου και αποφάνθηκε ότι δεν ήταν μεροληπτική. Σε συνεδρίαση χθες βράδυ της Ολομέλειας, την οποία είχε κληθεί να καταθέσει τις απόψεις του και ο εναργία δήμαρχος Φέδωνας Φέδωνος, ο οποίος απέστειλε σχετική επιστολή, λήφθηκαν υπόψη και οι θέσεις που διατύπωσε ο τελών σε αφυπηρετική άδεια Δημοτικός Γραμματέας Θέμης Φιλιππίδης. Υπενθυμίζεται ότι για την ακύρωση της απόλυσης που αποφάσισε το Διοικητικό Δικαστήριο, ο Δήμος έχει ασκήσει έφεση. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου επιφυλάχθηκε να εγκρίνει την πρόταση που υπέβαλε ο Δημοτικός Σύμβουλος του ΑΚΕΛ Παύλος Λεριός για τη συγκρότηση ειδικού συνεργείου για αποκομιδή ογκωδών απόβλητων από σπίτι σε σπίτι. Σύμφωνα με το Δημοτικό Σύμβουλο Παναγιώτη Βορκά, παρότι αναγνωρίζεται από όλους αυτή η αναγκαιότητα, η πρόταση δεν εγκρίθηκε και παραπέμφθηκε για περαιτέρω διερεύνηση, διότι τα πράσινα σημεία δεν δέχονται οχήματα των Δήμων. Το θέμα, είπε ο κύριος Βορκάς, θα επανέλθει για συζήτηση. Σε παρέμβαση στο Ραδιοκόσμος, ο υπεύθυνος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Χρήστος Χρήστου ανέφερε ότι η υπηρεσία του Δήμου διαφωνεί με την ερμηνεία του νόμου από τον ΧΙΤΑ για τα πράσινα σημεία και τόνισε ότι σε δήμους άλλων επαρχιών εφαρμόζεται αυτή η πολιτική. Κακώς κατέληξε, ο ΧΙΤΑ Πάφου απαγορεύει στους Δήμους να μεταφέρουν αδρανή οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που θα έχουν πλήρη ευθύνη για να στοιχειοθετήσουν τα ποινικά αδικήματα των παραγόντων που αναφέρονται στο πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς είναι μονόδρομος, υποστηρίζει ο νομικός Σίμος Αγγελίδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κύριος Αγγελίδης τόνισε ότι στη διαδικασία διερεύνησης των ποινικών αδικημάτων δεν μπορούν να μετέχουν ούτε οι φυστάμενοι των δύο επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας. Είναι ανάγκη, συνέχισε, να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία διερεύνησης θα είναι αμερόληπτη και ότι δεν θα υπάρχει καμία σκιά. Σε παρέμβασή της στο Ραδιοκόσμος, η βουλεύτρια του ΔΥΣΥ, Νικολέτα Κωνσταντίνου, τόνισε ότι στο πλαίσιο του Συντάγματος και του κράτους δικαίου θα πρέπει να διερευνηθούν πλήρως τα πιθανά ποινικά αδικήματα που καταγράφονται στο πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς. Με σεβασμό στο δεκμήριο της αθωότητας για κάθε πρόσωπο, είπε, θα πρέπει να διερευνηθούν όλα τα στοιχεία και αν στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα να παραπευθούν στη δικαιοσύνη. Ο αντιπρόεδρος του ΔΥΚΟ Χρυσάνθος Σαββίδης σε δηλώσεις στο Ραδιοκόσμος ανέφερε ότι δεν τον εξέπληξε το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς. Με πλήρη σεβασμό προς το τεκμήριο της αθεότητας, πρόσθεσε, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να μελετήσουν σε βάθος το σύνολο του πορίσματος, να αξιολογήσουν με θεσμική σοβαρότητα τα ευρήματα που καταγράφονται και εφόσον διαπιστωθούν πιθανές ποινικές ευθύνες, κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο κ. Σαββίδης υπογράμμισε ακόμη πως η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης πρέπει να γίνει χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς να αφήνονται οποιασδήποτε σκιές, και αυτό, είπε, είναι απαίτηση του κράτους δικαίου και προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

0: Οικονομική μελέτη για τη δημιουργία σχολής διοίκησης αθλητισμού και φυσικής αγωγής. Παράλληλα, είπε, η σχολή τουρισμού θα δώσει τη δυνατότητα σε όσους φοιτούν στην Ακαδημία Επισυντιστικών Επαγγελμάτων να συνεχίσουν τις σπουδές τους αποκτώντας πανεπιστημιακό πτυχίο. Την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού ανέλαβε ο βουλευτής Πάφου του Δίκο Χρύσανθος Σαββίδης. Παράλληλα, έχει οριστεί αναπληρωτής πρόεδρος στην Επιτροπή Ελέγχου και μέλος στις Επιτροπές Μεταφορών και Περιβάλλοντος. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής έχει οριστεί αναπληρωτής πρόεδρος στην Επιτροπή Εσωτερικών, επικεφαλής του κόμματος στις Επιτροπές Μεταφορών και Άμυνας και μέλος στην Επιτροπή Γεωργίας. Ο βουλευτής του ΔΣΥ Χαραλαμπός Πάζαρος αναλαμβάνει αναπληρωτής πρόεδρος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και μέλος στις Επιτροπές Μεταφορών και Γεωργίας. Η βουλευτής του ΔΣΥ Νικολέτα Κωνσταντίνου θα μετέχει στις Επιτροπές Παιδείας και Θεσμών Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως. Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρης Μπάρος θα μετέχει στις Επιτροπές Άμυνας, Παιδείας, Γεωργίας και στην Επιτροπή Παρακολουθήσεως, Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών. Τα συνεργεία του Δήμου Πάφου εργάζονται από χθες το πρωί στο Ψαροχώρι σε μια συντονισμένη προσπάθεια καθαρισμού, ευπρεπισμού και αποκατάστασης ενός χώρου που για χρόνια παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημαρχεύοντα Άγγελου Ονησιφόρου, από νωρίς χθες οι εργαζόμενοι του Δήμου προχώρησαν σε κλαδέματα δέντρων, καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και απομάκρυνση απορριμμάτων από την περιοχή. Κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπίστηκαν περίπου 10 άτομα να διαμένουν και να κοιμούνται κάτω από δέντρα και δίπλα από τα κτίρια της περιοχής. Τρεις παραλίες του Δήμου Ιεροκηπίας εξασφάλισαν τη διάκριση της γαλάζιας σημαίας για το 2026. Συγκεκριμένα, η διάκριση απονεμήθηκε στη Δημοτική Παραλία, στην παραλία της Δημοτικής Πλάσης του ΚΟΤ και στην παραλία Παχία Μος 2. Η βράβευση των τριών παραλίων, τονίζει σε γραπτή ανακοίνωση ο Δήμος Ιεροκηπίας, αναδεικνύει τη συνεχή προσπάθεια του Δήμου για διατήρηση υψηλών προδιαγραφών καθαριότητας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος στις ακτές της περιοχής. Η γαλάζια σημαία, τονίζεται, αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο ποιότητας και καλής οργάνωσης των ακτών. Ένα δεκάριο γης καλυμμένο με ξηρά χόρτα και σπαρτά κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Κισόνεργας. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων από τους σταθμούς Πάφου και Υπαίθρου Πέγιας, πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Ιωάννας Γκλάρας Κωνσταντίνου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 11 και στο περιοχή πόλεως Χρυσοχούς της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου στο Προδρόμι.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.

Το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή. Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 15 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικές νεφώσεις, ενώ σταδιακά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα δυτικά, 30 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι, ώρα να πάμε σε μια σύντομη μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Η ώρα να περάσουμε στην θεματολογία της εκπομπής μας. Θα κάνουμε αρχή μετά της Βουλής. Χθες έγιναν το πρωί διαδικασίες, ορίστηκαν προέδροι και μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών και ουσιαστικά από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν δουλειά οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και κατ' επέκταση η νέα Βουλή. Πρόεδρος στην Επιτροπή Γεωργίας θα είναι ο κύριος Γιαννάκης Γαβριήλ. Συνεχίζει στην Προεδρία της Επιτροπής Γεωργίας και στην προηγούμενη θητεία ήταν στην Προεδρία της συγκεκριμένης Επιτροπής ο κύριος Γαβριήλ. Καλό μεσημέρι, κύριε Γαβριήλ.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
1: Αντιλαμβανόμαστε ότι μπαίνουμε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας. Έχουμε αρκετές εκκρεμότητες από την προηγούμενη έτσι θητεία των μελών της Επιτροπής. Έχουμε και τα θέματα που αφορούν τον αυθόδη πυρετό, έχουμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ίδρυυση, την ανομβρία και τα προβλήματα στον γεωργικό τομέα. Να ξεκινήσουμε πρώτα με δύο λόγια. Πώς αισθάνεστε που αναλαμβάνετε εκ νέου την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας?
2: Σίγουρα είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί, γιατί μπορώ να συνεχίσω να προσφέρω από το ποστό του Προέδρου της Επιτροπής Γεωργίας. Τώρα πιστεύω ότι οι συναδέλφοι οι οποίοι στελεχώνουν την Επιτροπή θα έχουν μια εργαστή συνεργασία προς όφελος του πρωτογενή τομέα. Mm-hmm. Επιτρέψτε όμως να πω κάτι το οποίο σημαντικό. Η Επιτροπή Γεωργίας όλα και όλα τρία νομοθετήματα έχουμε σε κρεμότητα το 1997, τα οποία καταθέθηκαν πρόσφατα. Δεν ήταν υλικό το οποίο θα έπρεπε να διαχειριστούμε πριν την διάλυση της προηγούμενης Βουλής. Και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε όπως στην προηγούμενη θητεία, όπου εκεί γύρω στα 90%, 95% των νομοθετημάτων ήταν ομόφωνα που οδηγήθηκαν στην Ολομέλεια. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε όντως το υδατικό το οποίο είναι εκεί με τεράστιες παραλήψεις που έχουν γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση και από την ΝΗ. Γίνεται προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε να έχουμε. Τουλάχιστον ως Επιτροπή Γεωργίας. Γιατί θέλω να πιστεύω δεν θα διψάσω.
1: Αυτό θέλω να πιστεύουμε όλοι. Είχαμε βροχές.
2: Εάν δεν διψάσουμε, σίγουρα ο πρωτογενής τομέας θα υποστεί τεράστια ζημιά. Φανταστείτε μόνο ότι ενώ πέρσι τα φράγματα είχαν γύρω στο 24% δόθηκαν για την ελεύθερη περιοχή νομοχώς του συγκεκριμένα γύρω στα 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού για σκοπούς άνδεσης, φέτος θα δοθούν μόλις 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Καταλαβαίνετε ότι ο πρωτογενής τομέας πάει προς διάλυση. Και δυστυχώς δεν έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Γιατί δεν είμαστε προμηθείς. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτά τα έργα, αυτές τις υποδομές, έτσι ώστε να είναι ανεξάρτητη η ίδρυψη που την άδρεψη. Τα πράγματα έχουν κατασκευαστεί για να δίνουν νερό στον πρωτογενή τομέα, όχι για να δίνουν νερό στα υπεραγκόρ. Τα οποία όλος παραδόξως συνεχίζουν να τους δίνουν χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο. Δεν θα μπορούσα επιμέρους λεπτομέρειες, αλλά είναι πολιτικές αποφάσεις αυτές.
1: Μάλιστα, ξεκάθαρα.
2: Οι εκλογές θα πρέπει να μας ευχηθούν. Εμείς την επόμενη Τρίτη, η ώρα 11.30, θα έχουμε την Τρίτη στην πρώτη συνεδρία μεταξύ συναδελφών για να συντονιστούμε και να συμφωνήσουμε πώς προχωρούμε.
1: Την Τρίτη λοιπόν, 11:30 πρώτη συνεδρία. Ήθιστε συνήθως, επειδή είναι και λίγο εθιμοτυπική, να παρευρίσκονται υπουργοί, γενικοί διευθυντές και άλλοι λειτουργοί τμήματων που σχετίζονται. Θα έχει αυτό τον χαρακτήρα αυτή η πρώτη συνεδρία, κύριε
2: Γαβρίλη? Η πρώτη συνεδρία θα είναι μεταξύ των μελών μόνο.
1: Μόνο τα μέλη.
2: Για να δούμε τα φτεβάγγια στα θέματα που είναι γραμμένα, να δούμε τα νομοθετήματα τα οποία εκκρεμούν, το πώς πρέπει να δουλέψουμε, ποιες θα είναι οι ώρες που θα συνεδριάζουμε. Πρέπει να συντονιστούμε οι συναδέλφοι, γιατί συμμετέχουμε σε άλλες επιτροπές. Άρα, καταλαβαίνω, πρέπει να βρεθεί χρυσή δομή για να μπορέσουμε να διεξέλθουμε αυτού του μικρού προβλήματος, αλλά πρέπει να το λύσουμε πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία που έχει να κάνει με την συζήτηση θεμάτων.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα τους υπόλοιπους συναδέλφους σας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι με μια ματιά που έριξα χθες, οι περισσότεροι από τους βουλευτές που μετέχουν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας είναι εντός εισαγωγικών παλιοί βουλευτές, έτσι κύριε Γαβρίλη?
2: Όχι, έχει και καινούριους βουλευτές, οι οποίοι...
1: Πιστεύω, η πλειοψηφία είναι παλιή όμως.
2: Είναι και παλιή, ναι. Είναι ένα μιξάρισμα, να μιλήσω, το οποίο συνήθως έχει καλά αποτελέσματα.
1: Ναι, βεβαίως. Και από την ΠΑΦΟ είναι οι κύριοι Πάζαρος και Βαλεντίνος Φαγκοντής, ο συνάδελφος σας.
2: Ναι.
1: Είναι οι δύο βουλευτές που θα μετέχουν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας. Όχι, είναι, αν δεν κάνω λάθος, και ο Μπάρος είναι. Και ο Δημήτρης Μπάρος.
2: Ναι, από την ΠΑΦΟ, ναι.
1: Ναι, είναι τρεις οι βουλευτές τελικά της επαρχίας. Μάλιστα. Την επόμενη Τρίτη λοιπόν, 11:30 η πρώτη συνεδρία. Ποιο πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι το πρώτο θέμα που θα σας απασχολήσει σαν Επιτροπή, κύριε Γαβρίλ?
2: Το πρώτο θέμα το οποίο θα είναι την άλλη Τρίτη, παρουσία της Υπουργού, και αυτόν είναι η διευθετική, θα είναι το εργατικό διαφορετικό πυρετός. Είναι δύο τεράστια θέματα τα οποία απασχολούν όλη την Κύπρο. Μιλούμε για την επιστημική μας ασφάλεια, μιλούμε για το εργατικό, μιλούμε για το αποζημιώσει των κτηνοτροφών που έχουν σταματωθεί, γιατί υπάρχει ευρωπαϊκό κανονισμό και εδώ θα πρέπει να τον εφαρμόσουμε και να φερμέζουμε κατά τον τρόπο των ευρωπαϊκών κανονισμών. Εντός 90 ημερών από την ημέρα που σκοτώνονται τα ζώα, πρέπει ο κτηνοτρόφο να αποζημιωθεί. Έχει κτηνοτρόφου οι οποίοι
1: δεν έχουν πάρει ακόμα ούτε μία.
2: Δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε αυτό. Θα ζήσουμε να μάθουμε. Γιατί λόγω της προεκλογικής η Βουλή είχε διαλύσει, δεν μπορούσαμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον τα αυτονόητα, γιατί ο κανονισμός πάνω στις αποζημιώσεις είναι ξεκάθαρος. Δεν σηκώνει ούτε έναν νη. Και εντός 90 ημερών πρέπει να αποζημιωθεί και η απώλεια εισοδήματος και για κοινωνικές ασφαλίσεις και η απώλεια ζώων. Τα πάντα συμπληρώνουν τον κανονισμό. Άρα θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα ο ευρωπαϊκός κανονισμός.
1: Μάλιστα. Το σίγουρο είναι ότι θα έχετε πολλά θέματα και ενδεχομένως να προκύψουν και άλλα, γιατί συνεχίζουν τα προβλήματα στον γεωργικό και τον κτηνοτροφικό τομέα. Τουλάχιστον εμάς στην ΠΑΦΟ έχουμε τους αμπελουργούς αυτή την περίοδο που διαμαρτύρονται για τον περονόσπορο και τη μειωμένη παραγωγή, τους αγρότες που θέλουν επιπλέον ποσότητες νερού για να κρατήσουν τις φυτίες τους ζωντανές. Υπάρχουν αρκετά λοιπόν που θα τα βρείτε και εσείς μπροστά σας, κύριε Γαβρίλη.
2: Αυτά τα ακούμε καθημερινά, γιατί όπως είναι το πρόβλημα της ΠΑΦΟ, γιατί μιλούμε για την ΠΑΦΟ, είναι και το πρόβλημα της ελεύθερης πυρηθαμοχώσης, η οποία παίρνει νερό από τον νότιο αγωγό.
1: Ναι.
2: Άρα καταλαβαίνετε ότι το να παίρνεις από τον νότιο νερό σημαίνει ότι έχεις τις αναγκαίες ποσότητες. Δυστυχώς δεν τις έχω. Δυστυχώς ακόμα μια φορά δεν έχω μπει σαν λόγιο. Και αυτό είναι το τραγικό στην όλη στο όλο θέμα, ότι δεν είμαστε προμηθείς ποτέ. Πάντα πρέπει να τρέχουμε να διορθώσουμε τα κακοθέματα.
1: Δυστυχώς. Την ερχόμενη Τρίτη, λοιπόν, πρώτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας. Να σας ευχηθώ κάθε καλό. Καλή συνέχεια, κύριε Γαβρίλη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σας.

0: Με συμβρινές διαδρόμες στο ραδιοκόσμο, συνέχεια κυρίες και κύριοι, μένουμε για λίγο στα της Βουλής. Πάμε στον Χαράλαμπο Πάζαρο. Θα είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, ο βουλευτής ΠΑΦ του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ήταν και στην προηγούμενη του θητεία, αν δεν κάνω λάθος. Παράλληλα, τελικά, θα είναι και αναπληρωτής πρόεδρος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας. Πρόεδρος στην συγκεκριμένη επιτροπή είναι η Σάβια Ορφανίδου και αναπληρωτής ο Χαράλαμπος Πάζαρος. Καλό μεσημέρι, κύριε Πάζαρε.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα μου. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Τελικά δεν αποδεχθήκατε την Επιτροπή Θεσμών?
1: Όχι, μετά από εντάξει, με προβλημάτισε, γιατί σίγουρα το να λαμβάνεις μια προεδρία επιτροπής του Κοινοβουλίου είναι και μεγάλη τιμή, παράλληλα και μεγάλη ευθύνη όμως. Mm-hmm. Όμως δεν ήταν το θέμα της ευθύνης, απλά όπως έχω πει και στην προηγούμενη εκπομπή σας, ήθελα να είμαι κάπου που να μπορώ να προσφέρω τα μέγιστα αυτά τα οποία νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω. Η Επιτροπή Θεσμού είναι μια πολύ σημαντική επιτροπή. Είναι μια επιτροπή η οποία έχει αρκετές ευθύνες, τις οποίες και σαφέστατα μπορεί να ανταποκριθώ. Απλά νιώθω ότι δεν ήταν κάτι το οποίο με γέμιζε να το αναλάβω. Οπότε επέλεξα να αναλάβω αυτές τις επιτροπές, που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικές και είναι ακόμα πιο είναι πολύ πιο σημαντικές και για την επαρχία μας, την ΠΑΦΟ μας, η οποία έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε αυτή την πενταετία. Οπότε θεωρώ ότι αυτές οι επιτροπές θα μπορώ να προσφέρω αυτά τα οποία νιώθω, μπορώ και τα έχει ανάγκη η επαρχία μας.
0: Αναπληρωτής πρόεδρος στην Επιτροπή Υγείας, μια επιτροπή που θέλατε να έχετε και την προεδρία. Είχατε ασχοληθεί με τα θέματα της και στην προηγούμενη Βουλή. Να ρωτήσω ποιες θα είναι οι προτεραιότητες σας ό,τι αφορά της ΠΑΦΟΥ, ειδικά για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, κύριε Πάζαρε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πω, ναι, ήταν επιθυμία μου να λάβω την προεδρία της Επιτροπής Υγείας, όμως στο Δημοκρατικό Συναγερμό έχουμε κάποιους εσωτερικούς κανονισμούς, τίθεται θέμα αρχαιότητας ή σταυρή προτίμησης ή αν θέλετε και κάποιες θέσεις που κατέχουμε στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Η Σάβια είναι πιο περισσότερες θητείες από μένα, είναι και αντιπρόεδρος του κόμματος, οπότε είχε τον πρώτο λόγο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό το αναπληρωτής πρόεδρος. Έχω μιλήσει με τη Σάβια, έχουμε συμφωνήσει ότι το πώς θα χειριστούμε την όλη επιτροπή. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάνω τους σχεδιασμούς μου όσον αφορά την επαρχία, λέμε, σου ΠΑΦΟΥ. Και ναι, υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες. Έχουμε την εμπειρία της προηγούμενης πενταετίας. Νιώθω ότι γνωρίζω αρκετά από τα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την επαρχία μας, όπως η βελτίωση των υποδομών, παρά τις αρκετές προσπάθειες που έχουν γίνει την προηγούμενη πενταετία. Και φυσικά αναφέρομαι και στην ανακαίνιση και παράδοση των κοινών της Μευτικής Κλινικής, του Παιδιατρικής Κλινικής, του Τμήμα Πρώτων Βοηθειών. Εν τούτης, ακόμα υπάρχουν αρκετά προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΦΟΥ τα οποία θα πρέπει να επιλύσουμε. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες ειδικότητες που πρέπει να στελεχωθούν. Θα πρέπει να δούμε τις ουρές αναμονής των ασθενών που θα βελτιώσουμε. Και υπάρχουν και κάποια άλλα τμήματα τα οποία χρήζουν βελτίωσης, ενώ θα δώσουμε και μεγάλη βάση στο να υλοποιηθούν δεσμεύσεις που έχει δώσει και εμείς, αλλά πολύ περισσότερο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και αφορά το θέμα της αναγέρσης του νέου νοσοκομείου
0: στην πόλη,
1: στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα στον τομέα της υγείας, Άννα μου, δεν σταματάνε ποτέ. Θα προκύψουν και άλλα πολλά προβλήματα. Είμαστε εδώ να το τρέξουμε, να προσπαθήσουμε, να βελτιώσουμε στο βαθμό των δυνατοτήτων μας και μας, διότι αντιλαμβάνεστε ότι εμείς είμαστε Επιτροπή Υγείας, δεν διαχειριζόμαστε ούτε λεφτά ούτε κονδύλια. Mm-hmm. Είναι θέμα του ΟΚΙΠΗ, είναι θέμα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, είναι θέμα του Υπουργείου Υγείας. Εμείς ασκούμε την απαιτούμενη πίεση εκ της θέσεως μας για να βελτιώσουμε την ποιότητα την οποία πρέπει να προσφέρεται στον ασθενή από, έναν, από το κράτος.
0: Έχουν ληφθεί αποφάσεις για το πότε θα συνεδριάζει, ποια μέρα η Επιτροπή και
1: ναι,
0: έχει οριστεί η πρώτη συνεδρία.
1: Ναι, θα παραμείνουν ίδιες με την προηγούμενη πενταετία, θα είναι στην κάθε Πέμπτη, ώρα 10.30 το πρωί. Από εκεί και πέρα έχουμε αρκετά θέματα, έχουμε και θέματα τα οποία έχουμε εγγράψει ήδη από την προηγούμενη πενταετία και αναμένουμε την συζήτηση τους προς υλοποίηση, αλλά να τονίσω απαιτημάνα ότι ναι, μεν έχουμε προτεραιότητα την επαρχία μας, αλλά είμαστε βουλευτές που αντιπροσωπούμε ολόκληρη την Κύπρο μας, την τομέα της υγείας ολόκληρης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε και αρκετά θέματα τα οποία θα πρέπει να επιλύσουμε και αφορά το Μακάριο Νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας. Υπάρχουν και εκεί αρκετά προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε βουλευτές της επαρχίας Πάφου, ότι θα αυτά τα προβλήματα
0: θα μείνετε μόνο στα της Πάφου.
1: Επαρχίες θα τα αφήσουμε στο έλεος του Θεού. Από εκεί και πέρα έχουμε συζητήσει και έχουμε υπόψη μας τα προβλήματα όλων των δημοσίων νοσηλευτήριων όλων των επαρχιών και θα κάνουμε ακόμα μια συνάντηση τώρα με τον, στην παρουσία και του Υπουργού Υγείας και των Διευθυντών και Επικεφαλής των Οργανισμών του Ασφάλισης Υγείας και του ΟΚΙΠΗ για να δούμε πώς προχωράμε, ποιο θα είναι το πλάνο τους για την ερχόμενη και την επόμενη πενταετία, τι προτίθεται να υλοποιήσουν, θα δεσμευθούν ενώπιον της Επιτροπής και θα έρχονται στην Επιτροπή να μας καταθέτουν το που βρίσκεται ο κάθε στόχος που έχουμε θέσει.
0: Άλιστα. Αυτά σε ό,τι αφορά τα της υγείας θα είστε και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας, καθώς επίσης και στην Επιτροπή Μεταφορών. Σε δύο επιτροπές που ήσασταν και στην προηγούμενη σας θητεία, έτσι.
1: Στην προηγούμενη θητεία ήμουν στην Επιτροπή Υγείας και Γεωργίας, δεν ήμουν στην Επιτροπή
0: Μεταφορών.
1: Δεν ήσασταν
0: στην Μεταφορών.
1: Ήταν επιθυμία μου, έχω αναλάβει επικεφαλής του Δημοκρατικού Συναγερμού στην Επιτροπή Μεταφορών. Είναι μια επιτροπή η οποία με ενδιαφέρει πάρα πολύ, αφού αντιλαμβάνεστε ότι την προηγούμενη πενταετία είχαμε τρέξει αρκετά έργα του οδικού δικτύου της επαρχίας της Πάφου. Οπότε θεωρώ τώρα ως επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος θα έχουμε περισσότερη ισχύ. Έχουμε να τρέξουμε αρκετά έργα. Θα πρέπει να δούμε πότε ξεκινούμε το προκήρυξη του διαγωνισμού του δρόμου κάτω παφούς κόσπος των κοραλίων. Θα πρέπει να δούμε το κάτω παφούς αεροδρόμιο πώς και με ποιον τρόπο και πότε θα υλοποιηθεί αυτό το κομμάτι, το οποίο το αεροδρόμιο μας δημιουργήθηκε κάπου στη δεκαετία του 70 και ακόμα πηγαίνουμε να πω γύρι, αγαπητή μου Άννα, να το πω έτσι, για να πάρουμε 2 εκατομμύρια τουρίστες που καταφθάνουν στην επαρχία μας κάθε χρόνο.
0: Ή τους παίρνουμε μέσα από τις γεωργικές εκτάσεις και από τις κτηνοτροφικές μονάδες, δυστυχώς.
1: Υπάρχουν εκτάσεις, όμως πάντα υπάρχει ο τρόπος να προσπεραστούν κάποια θέματα. Έχουμε βρει τον τρόπο, οπότε για να μπορούμε όμως να το υλοποιήσουμε, χρειαζόμαστε και την παρέμβαση του ίδιου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θα το δούμε ανάμεσα στην πορεία. Έχουμε τον δρόμο του Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, μια ανοιχτή πληγή για την επαρχία μας. Είναι ο δυτικός παρακατήριος. Υπάρχουν αρκετά ανοιχτά θέματα όσον αφορά το οδικό δίκτυο, το οποίο αυτήν την πενταετία θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο, τουλάχιστον αυτά τα οποία χρονολογούνται, θα δούμε με ποιον τρόπο θα ξεκινήσουν ή θα τροχιοδρομηθούν για να τελειώσει αυτό το οποίο δεν τιμά κανένα μας. Δεν μπορεί να έχεις ένα ανοιχτό μέτωπο από τις δεκαετία του 80, από τις δεκαετία του 90, από τις δεκαετία του 2000 και να είμαστε στο 2026 και ακόμα αυτά τα έργα να μην έχουν ξεκινήσει την υλοποίησή του. Οπότε θεωρώ ότι αυτή η πενταετία είναι πάρα πολύ σημαντική. Να το πω ξανά, αγαπητή μου Άννα, εκκληρονομήσαμε τα, για να είμαστε και τελειά σωστοί. Από εκεί και πέρα δεν έχει σημασία, όμως θα πρέπει να τρέξουμε να τα υλοποιήσουμε.
0: Μάλιστα. Θα σας περιμένει αρκετή δουλειά στην Βουλή, τουλάχιστον για αυτό τον πρώτο μήνα μετά τις εκλογές. Στη συνέχεια θα έχετε την ανάπαυλα σας του καλοκαιριού και βλέπουμε, έχουμε αρκετά
1: Να πούμε ότι θα είναι ανάπαυλα όσον αφορά το πήγαινε έλα στη Λευκωσία,
0: ναι,
1: και στη Βουλή. Ναι. Εμείς εδώ θα δουλεύουμε κανονικά, τα γραφεία μας θα είναι ανοιχτά, τα τηλέφωνα μας θα είναι ανοιχτά, οπότε εντάξει, είναι ένα διάλειμμα από τη διαδρομή Λευκωσία-Σπάφου και θα είμαστε στην επαρχία μας να δούμε εδώ τα θέματα τα οποία απασχολούν και τους συμπολίτες μας και γενικά θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και με την έναρξη του κοινοβουλευτικού έργου. Οπότε θα φορτίσουμε μπαταρίες και θα προετοιμαστούμε για την έναρξη των εργασιών του κοινοβουλευτικού σώματος.
0: Μάλιστα. Είστε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών. Σήμερα έχει δει το φως της δημοσιότητας μια έρευνα από πλευράς της Ελεκτικής Υπηρεσίας ότι το 35% των σχολικών λεωφορείων τα οποία μεταφέρουν μαθητές ανά το Παγκύπριο είναι ακατάλληλα. Φαντάζομαι είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί έτσι έντονες...
1: Είναι και αυτό ένα θέμα που θα μας απασχολήσει όπως και πολλά άλλα. Αντιλαμβάνεστε ότι η ασφάλεια των πολιτών, των μαθητών μας είναι υψίστης σημασίας για εμάς. Οπότε θα δούμε, θα μιλήσω και με τους προηγούμενους συνάδελφους στην Επιτροπή Μεταφορών για κάποια θέματα τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικά την προηγούμενη πενταετία και αφορούν και το θέμα των σχολικών λεωφορείων, τα αντακάτα και όλα αυτά τα οποία είναι μέτωπα ανοιχτά. Οπότε θα δούμε πώς θα τα χειριστούμε αυτή την πενταετία. Εμείς να τονίσουμε ότι μέλημα μας και προτέρημα μας είναι να είμαστε εδώ, να υπηρετούμε τον πολίτη, να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, να υπάρχουν καλύτερη ασφάλεια για όλους. Και από εκεί και πέρα, εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Για τη Γεωργία, είπαμε ότι την ερχόμενη Τρίτη είναι η πρώτη συνεδρία.
1: Πάντως, να πω για τη Γεωργία ότι έχουμε αποστείλει κάποιες επιστολές που αφορούν το θέμα του. Έχουμε σοβαρό θέμα με το γεωκτηνοτροφία μας όσον αφορά το νερό. Υπάρχουν σημαντικά θέματα τώρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα η οποία υποφέρει από τον τερονόσπορο και έχουμε γίνει δέχτες πολλών παραπώνων και έχουμε έρθει σε επαφή και με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας να δούμε με ποιον τρόπο θα υπάρξει στήριξη προς τους αγρότες μας. Έχουμε και άλλα ανοιχτά μέτωπα με τη Γεωργία. Όπως γνωρίζετε, είναι ένας κλάδος ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε ευθύνουσα εμπορία για οι κλιματολογικές αλλαγές, οι ανοβρίες, το χαλάζιν και όλα αυτά φέρνουν τους γεωργούς μας σε πολύ
0: δύσκολη θέση. Πραγματικά.
1: Τώρα έχουμε ανοιχτό το μέτωπο με τον Αυθόδη Πυρετών, τον οποίο ακόμα δεν έχει καταλαγιάσει. Και υπάρχει μια μεγάλη ζημιά και στους κτηνοτρόφους και σε θέμα οικονομικού αλλά και στο θέμα του πληθυσμού των ζώων αφού έχουν σφαγεί κάποιες χιλιάδες ζώα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα ανοιχτά μέτωπα στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας και εντάξει. Θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο, παρόλο που κάποιες φορές δεν μπορεί να ελέγξεις ούτε τις κλιματολογικές αλλαγές, ούτε κάποια άλλα πράγματα, αλλά θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα στηρίξουμε τους γεωκτηνοτρόφους μας για να παραμείνουν στο επάγγελμα, αφού αγαπητή Μάνα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι το ευκαιριστικό το οποίο θα πάει κάποιος να επενδύσει για να διατηρηθεί αυτό το επάγγελμα. Οι πλήστοι οι οποίοι ασχολούνται με γεωργοκτηνοτροφία το κάνουν ως δεύτερη δουλειά ή το έχουν κληρονομήσει από τους γονείς παππούδες. Οπότε θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα δώσουμε το απαιτούμενο κίνητρο οικονομικά και άλλα για να έρθουν νέοι στο επάγγελμα.
0: Βεβαίως, εκεί είναι ιδιαίτερα δύσκολο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλή δουλειά. Γεια σας.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Σε πολύ λίγο θα πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Τμήματος Δασών. Θα έχουμε μαζί μας και εκπρόσωπο των αμπελουργών. Θα ενημερωθούμε και για την έρευνα αυτή από την ελεκτική υπηρεσία για τα σχολικά λεωφορεία. Και όπως κάθε μέρα θα έχουμε μαζί μας τον κοινοτάρχη της Περιστερώνας για τα προβλήματα και τα έργα στην κοινότητά του. Διαδρομές. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Στην τοπική επικαιρότητα θα πάμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο επιφυλάχθηκε να εγκρίνει πρόταση που υπέβαλε ο Δημοτικός Σύμβουλος του ΑΚΕΛ, ο Παύλος Λεργιός, για τη συγκρότηση ειδικού συνεργείου για αποκομιδή μεγάλου όγκου αποβλήτων από σπίτι σε σπίτι. Σύμφωνα με το Δημοτικό Σύμβουλο τον Παναγιώτη Βορκά, παρότι αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα, η πρόταση δεν εγκρίθηκε από την χθεσινοβραδινή ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου και παραπέμφθηκε για περαιτέρω διερεύνηση, διότι τα πράσινα σημεία δεν δέχονται οχήματα των Δήμων. Να πάμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα των πρωινών δηλώσεων του κ. Βορκά στο σταθμό μας.
1: Η ανάγκη υπάρχει, ανάγκη, γιατί το βλέπουμε ακόμα και σήμερα ότι οι συμπολίτες μας δυστυχώς τοποθετούν ογκώδια αντικείμενα, έπιπλα και τα λοιπά, στρώματα σε άδεια οικόπεδα ή έξω από σκληραγά συγκροτήματα κοντά στους κάδους, θεωρώντας ότι θα τα αναλάβουν οι υπηρεσίες του Δήμου Πάφου, το να καθαρεύοντας εννοώ. Ενώ η υποχρέωση από πλευράς δημοτών είναι η μεταφορά τους σε ιδιωτικά οχήματα στα πράσινα σημεία, τα οποία έχουν δημιουργηθεί και εντός δημοτικών ορίων του Δήμου Πάφου και στη Γεροσκήπου, στην Αχέλια, στην Κολόνη. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ανάγκη, θα ήταν ιδεατό να υπάρχει μια υπηρεσία που να προσφέρεται είτε στη βάση κάποιας μικρής, ενός μικρού αντιτήμου από πλευράς δημοτών ή και δωρεάν. Όμως ο Δήμος Πάφου, όπως και οι εταιρείες, δεν έχουν βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας δικαίωμα να μεταφέρουν και να αποθέτουν στα πράσινα σημεία αντικείμενα, ογκώδια αντικείμενα. Χρήση περαιτέρω, ενώ σήμερα το καθεστώς στα πράσινα σημεία είναι ότι μόνο από ιδιώτες παραλαμβάνουν ογκώδια αντικείμενα, τα οποία οι ιδιώτες θα πρέπει να φροντίσουν να μεταφέρουν σε ειδικά οχήματα. Εδώ είναι που υπησέρχεται το ζήτημα ότι δεν έχουν όλοι μεγάλα αυτοκίνητα ή διπλοκάμπινα για να μπορούν να μεταφέρουν ογκώδια αντικείμενα. Οπότε δεν είναι ολοκληρωμένη η εξυπηρέτηση του Δημότη με τα πράσινα, με τη δημιουργία των πράσινων σημείων. Θα τύχει περαιτέρω επεξεργασία από την υπηρεσία. Η ανάγκη υπάρχει εκεί. Όμως θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Υπήρχε η ανάγκη, υπάρχει η ανάγκη, γιατί το βλέπουμε.
0: Αυτά λοιπόν από τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Βορκά, για την πρόταση που κατατέθηκε από το Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Λεργιό, για τη συγκρότηση ειδικού συνεργείου για αποκομιδή αποβλήτων μεγάλου όγκου και μεγέθους από σπίτι σε σπίτι. Με σημερινές διαδρομές θα συζητήσουμε ξανά αυτό το θέμα στις εκπομπές μας της επόμενης εβδομάδας. Εμείς πάμε για τη συνέχεια να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον εκπρόσωπο τύπου του Τμήματος Δασών, τον κύριο Γλαύκο Κυριάκο. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκο.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Άννα.
0: Είμαστε στις αρχές του καλοκαιριού, έχουν αρχίσει δυστυχώς και οι πυρκαγιές. Στις τελευταίες μέρες υπήρχε μια δραστηριότητα για την κατάσβεση πυρκαγιών και από το τμήμα Δασών. Δυστυχώς είχαμε στην περιοχή του Ακάμα έτσι ένα αριθμό 6-7 πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα. Ποια είναι το Παγκύπριο η εικόνα?
2: Να πούμε ότι ναι, όπως έχετε πει, βρισκόμαστε στην πιο επικίνδυνη περίοδο του χρόνου. Η ξηρή βλάστηση, πολύ ψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι σημαίνουν ότι ένας μικρός πυθύρας μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να εξελιχθεί σε μια μεγάλη πυρκαγιά. Mm-hmm. Το τμήμα Δασών εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης έγκαιρης πρώτης επέμβασης και καταστολής δαστικών πυρκαγιών, το οποίο φαίνεται από τα δεδομένα ότι είναι πολύ αποτελεσματικό. Όμως όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η φωτιά είναι ένας εξαιρετικά δύσκολος εχθρός που ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες και άλλους παράγοντες. Είχαμε και έχουμε καθημερινά αρκετά επεισόδια, όπως και τα τελευταία τα οποία είχαμε στην Πάφο, μάλιστα πολύ κοντά στο Εθνικό Δασικό Πάρκο του ΑΚΑΜΑ. Το σύστημα άμυνας του Τμήματος Δασών δούλεψε αποτελεσματικά. Είχαμε πρώτη επέμβαση πριν τα πρώτα 10 λεπτά, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να τις θέσουμε υπό έλεγχο. Το ίδιο συμβαίνει στο παρόστάδιο σε όλες τις πόλεις.
0: Μπορούσαμε να πούμε, έγιναν, ξέρουμε, από καιρό προσπάθειες για να καθαριστούν ζώνες αντιπυρικές, να καθαριστούν δρόμοι, να καθαριστούν κάποιες εκτάσεις κοντά στα δάση. Δυστυχώς είχαμε τις συνεχόμενες έτσι βροχές μέχρι και τις τελευταίες μέρες, που αυτά έχουν κρατήσει την βλάστηση, ενδεχομένως να έχουν συντηρηθεί ή και να ανανεωθεί η βλάστηση. Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς συνεχίζετε τις προσπάθειες για καθαριότητες και λοιπά, κύριε Κυριάκου.
2: Ακριβώς. Ο καθαρισμός των αντιπυρικών λωρίδων, όπως και πολλές άλλες δράσεις του Τμήματος Δασών, περιλαμβάνονται μέσα στην πρόληψη, όπως και αρκετές άλλες δράσεις τις οποίες είχαμε. Κυρίως είναι δράσεις του χειμώνα της άνοιξης. Οι βροχές είναι καλοδεχούμενες. Μέχρι σήμερα έχουμε καλή βροχοπτωσή, πιστεύω, όμως φέρνουν και έναν αρνητικό, το ότι αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται η βλάστηση. Το καλοκαίρι θα έρθει, θα ξηραθεί αυτή η βλάστηση, οπότε και ο κίνδυνος αυξάνεται. Γι' αυτό εμείς εντός των δασών προσπαθήσαμε να θωρακίσουμε τα δάση. Έχουμε συνεχώς έξω προσωπικό το οποίο κάνει την καθαριότητα και βελτιστούμε ότι το ίδιο θα πράξουν και όλες οι κοινότητες. Μέσα στα πλαίσια αυτής της πρόληψης είναι και κάποια διατάγματα τα οποία έχουν προωθηθεί, όπως αυτό το οποίο προωθήθηκε από την 1η Ιουνίου, όπου σύμφωνα με το τελευταίο μέτρο το οποίο έχουμε ανακοινώσει, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οποιοδήποτε εργαλείων που παράγουν θερμότητα, φλόγαν ή σπιθύρες μέσα ή κοντά στα κρατικά δάση, εκτός φυσικά και αν έχει εξασφαλιστεί γραπτή άδεια από το Διευθυντή Τμήματος Δασών. Μιλούμε για χρήση ηλεκτροκολλήσεων, κοπή μετάλλων μετροχών, χρήση οξυγονοκόλλησης ή οποιοδήποτε άλλου εξοπλισμού το οποίο παράγει σπιθύρες ή φλόγα σε ανοιχτούς χώρους. Από αυτόν τη ρύθμιση εξαιρούνται μόνο οι εργασίες εντός οικιστικών περιοχών πόλεων, το τονίζω, μόνο σε οικιστικές περιοχές της πόλης, καθώς επίσης σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές.
0: Σε αγροτικές περιοχές δηλαδή, και απαγορεύεται και περιοχές που γειτνιάζουν με δάση.
2: Ακριβώς. Αντιλαμβανόμαστε ότι ένας και μόνος πυθύρας που θα πέσει σε ξηρή βλάστηση μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη. Το έχουμε δει επανελειμμένα στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό.
0: Είπατε ότι 1η Ιουνίου μέχρι και
2: Σεπτέμβριο. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
0: Μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, θα μπορούσαμε να
2: πούμε. Αν κάποιος νιώθει ότι πρέπει να κάνει κάτι το οποίο δεν μπορεί να
0: το κάνει, διαφορετικά,
2: το χειμώνα, διαφορετικά, θα πρέπει να αποταθεί στον πλησιέστερο δασικό σταθμό, να το αιτηθεί για να του δοθεί άδεια. Εμείς αφού αξιολογήσουμε τα δεδομένα, τις κλιματικές συνθήκες στην περιοχή που θα γίνει η εργασία, αφού του προτείνουμε και εφαρμόσει τα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμόσει ασφαλεία, τότε μπορεί να του δοθεί άδεια. Στόχος μας δεν είναι να απαγορεύσουμε όλες τις εργασίες, αλλά να πραγματοποιούνται με τρόπο που να μην δημιουργεί οποιοδήποτε κίνδυνο πυρκαγιάς.
0: Όσοι παρανομήσουν.
2: Όσοι παρανομήσουν, ο νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός.
0: Ναι.
2: Μιλούμε ότι μόνο τη χρήση του εργαλείου δίχως να προκαλέσουν φωτιά, όταν εντοπιστούν υπάρχει διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, αλλά σε περίπτωση που προκληθεί η πυρκαγιά, τότε μιλούμε για ποινικό αδίκημα, οπότε οι ποινές φτάνουν μέχρι και 12 χρόνια φυλάκιση ή και 100.000 πρόστιμο ή ακόμα και τις δύο ποινές.
0: 12 χρόνια φυλάκιση λοιπόν ή 100.000 όπως
2: ή 100.000 ή και τα δύο
0: ή και οι δύο ποινές μαζί. Μάλιστα. Είναι αποτρεπτικά και ελπίζουμε ότι θα ληφθεί υπόψη, αν και δυστυχώς έχουμε κατά καιρούς δει πολλούς που αψηφούν όλα αυτά τα διατάγματα και
2: χρησιμοποιούν. Η μεγαλύτερη πλειονότητα των πυρκαγιών δεν ξεκινά από φυσικά αίτια. Οφείλεται σε ανθρώπινες ενέργειες, είτε που αμέλεια ή ακόμα και ασκεμμένες πράξεις. Στην αμέλεια περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, ας πούμε, η χρήση εργαλείων που παράγουν σπιθύρες.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά έχουμε και καύσιμα υλικών όπως καψαλίσματα, ανάφλεξη παράνομων σκευαλότοπων,
0: mm-hmm.
2: η απόρριψη αναμένων από τσίγαρων και παρόμοιες τέτοιες άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές, οι οποίες θέτουν ολόκληρο όχι μόνο το δασικό οικοσύστημα σε κίνδυνο, αλλά περιουσίες συμπολιτών μας και ανθρώπινες ζωές.
0: Δυστυχώς, ναι. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από όλους μας. Σε ό,τι αφορά τώρα τα της υπηρεσίας, κύριε Κυριάκου, φαντάζομαι ότι είστε σε μια επιφυλακή λόγω και του καιρού, λόγω και του καλοκαιριού και των συνθήκων που επικρατούν. Έχετε αρχίσει να και τις εφημερίες και τις παρακολουθήσεις και όλα τα σχετικά που γίνονται κάθε χρόνο, έτσι?
2: Ακριβώς από την 1η Απριλίου έχουμε ξεκινήσει, ειδικά αυτήν την περίοδο το σύστημα ανάμυνας των δασών μας και 2 χιλιόμετρα από τα δάση είναι σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή, είτε με περίπολα, με παρατηρητήρια, με τα πυροφυλάκια. Επιπλέον έχουμε καθημερινά ντρόμ τα οποία επιτηρούν περιοχές. Έχουμε τα συστήματα εντοπισμού καπνού ή πυρκαγιάς στα δάση μας, τα οποία μας ενημερώνουν άμεσα στο Γενικό Κέντρο Επιχειρήσεων μόλις εντοπιστεί κάτι.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπολίτες μας, γιατί κάθε φορά που υπάρχει οποιοσδήποτε καπνός, χτυπούν κατά εκατοντάδες το κεντρικό τηλέφωνο το 1407 ή ακόμα και το 112 της πυροσβεστικής. Ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί, χαιρόμαστε γι' αυτόν, τους ξαναζητούμε να συνεχίσουν να το κάνουν. Είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι που έχουμε σε αυτόν τον αγώνα για τις πυρκαγιές, ώστε να ενημερωνόμαστε άμεσα, να μπορούν οι δυνάμεις μας να έχουν την πρώτη επέμβαση όσον το δυνατόν συντομότερο, στο μικρότερο χρόνο, για να μπορούμε να προλαβαίνουμε τα χειρότερα.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει έτσι γενικά η ευαισθητοποίηση. Στις αρχές της εβδομάδας ήταν φιλοξενούμενος μας ο αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος των Πάνω Αρόδων και μας είπε ότι υπάρχει ένα ύψομα εκεί στην κοινότητα που θέλουν να δημιουργήσουν ένα πυροφυλάκιο για να είναι έτσι εύκολος ο εντοπισμός καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς στο δάσος εκεί στην περιοχή του Ακάμα. Υπάρχει έτσι από πλευράς του κόσμου αυτή η ευαισθητοποίηση, κύριε Κυριάκου?
2: Ακριβώς. Μπορεί. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι θεωρούμε και είμαστε σίγουροι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας είναι ευαισθητοποιημένη. Το κακό μπορεί να έρθει όμως από το έναν στους χίλιους ή από το 1 στις 100.000, μιλούμε για πυρκαγιές που από μια απροσεξία μπορεί να μας δημιουργήσουν μια δασική κρίση ή έναν τεράστιο κακό.
0: Mm-hmm.
2: Όλα τα αιτήματα τα οποία έρχονται από τις συμπολίτες μας, από τους κοινοτάρχες, από τους δήμους, αξιολογούνται και αναλόγως βοηθούμε με όποιον τρόπο μπορούμε.
0: Μάλιστα. 1η Ιουνίου λοιπόν με 30 Σεπτεμβρίου απαγορεύεται χωρίς άδεια χρήση εργαλείων σε αγροτικές περιοχές ή κοντά σε δάση. Μόνο σε βιοτεχνικές περιοχές, μας είπατε, και σε αστικές περιοχές μπορούν να χρησιμοποιούνται. Είναι και η περίοδος τώρα του καλοκαιριού που πολλοί αναζητούν τις εκδρομές και τις εξόδους. Μόνο στους εκδρομικούς χώρους και στους καθορισμένους χώρους μπορούν να απολαύσουν το δάσος, αλλά και να χαρούν στιγμές ξεγνιασιάς οι πολίτες. Αυτό να το θυμίζουμε πάντοτε, κύριε Κυριάκου.
2: Ακριβώς, να το θυμίσουμε ότι το άναμα φωτιάς επιτρέπεται μόνο στους καθορισμένους χώρους όπου έχουμε τους εκδρομικούς χώρους, αλλά και οπουδήποτε αλλού, ακόμα και στα σπίτια τους, στα εξοχικά τους, τώρα που όλοι θα
0: πάνε στα εξοχικά, βεβαίως, ναι.
2: Να είναι πολύ προσεκτικοί ακόμα και στο άναμα της φουκούς για να ψήσουμε την παραδοσιακή μας σούβλα. Πρέπει να είναι όλα καθαρισμένα γύρω από την αυλή μας. Πρέπει να έχουμε κοντά νερό. Πρέπει να επιτηρούμε συνεχώς τη φωτιά, να μην την αφήνουμε και να φεύγουμε. Και ακολούθως θα πρέπει να σβήνουμε κάθε ίχνος θερμότητας από τα κάρβουνα, να είμαστε 1100% σίγουροι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προκαλέσουμε ή να γίνουμε πρόξενοι οποιασδήποτε πυρκαγιάς. Αρκετές πυρκαγιές προξενούνται από εξοχικές κατοικίες κατά τη διάρκεια είτε που ανάβουν κάρβουνα για την ετοιμασία φαγητού. Αλλά πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί όταν βγαίνουμε έξω στα δάση να τα απολαύσουμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι εκτός από το οικοσύστημα υπάρχουν χιλιάδες άλλοι συμπολίτες μας στο δάσος.
0: Mm-hmm.
2: Ακόμα και έναν από τσίγαρο το οποίο θα πετάξουμε μπορεί να γίνουμε η αιτία για ένα μεγάλο κακό.
0: Μια μεγάλη πυρκαγιά και ένα μεγάλο κακό, βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριάκου. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Σας ευχαριστούμε, κυρία Άννα μου. Καλό μεσημέρι.

0: Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως, η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Με συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι, συνέχεια εμείς πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Ανδρέα Καπονίδη. Είναι ο κοινοτάρχης της Περιστερώνας αλλά και ο πρόεδρος του Συμπλέγματος Κοινοτήτων της περιοχής Άγιος Αρίστων, λέγεται το σύμπλεγμα. Καλό μεσημέρι, κύριε Καπονίδη.
1: Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τις τελευταίες μέρες επικοινωνούμε με πρόεδρους συμπλεγμάτων, πρόεδρους κοινοτήτων. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο δικό σας σύμπλεγμα κοινοτήτων. Είναι ένα σύμπλεγμα από τα όχι και πολύ μεγάλα της επαρχίας μας, 8 κοινότητες, 9 πόσες είστε?
1: 8 κοινότητες και 10 τουρκοκυπριακές.
0: 8 κοινότητες και 10 τουρκοκυπριακές. Είμαστε στην περίοδο, μπήκαμε στην περίοδο του καλοκαιριού, έχουμε τώρα τις προσπάθειες που γίνονται από όλους για καθαριότητες, για δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων και άλλα. Πάμε να δούμε έτσι στο δικό σας το σύμπλεγμα των κοινοτήτων, ποια είναι η κατάσταση. Ξέρουμε ότι δεν έχετε ακόμα στελεχωθεί, είναι αυτή την περίοδο που γίνονται οι διαδικασίες εξετάσεων για τις προσλήψεις και για την στελέχωση με επιπλέον προσωπικό όλων των συμπλεγμάτων. Ποια είναι η κατάσταση στο δικό σας σύμπλεγμα?
1: Ακριβώς όπως τα είπετε, περιμένουμε τώρα εντός των προσεχών μηνών να στελεχωθούμε στα σύμπλεγμα από πλευράς προσωπικού. Αλλά επειδή αναφέρεται και τις αντιπυρικές λωρίδες, τις οποίες όλες οι κοινότητες σήμερα προσπαθούν να διαφυλάξουμε, να προστατεύσουμε τον κόσμο μας, τις κατοικίες εντός της οικιστικής, πραγματικά γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από όλες τις κοινότητες σήμερα για να διαφυλάξουμε τους κατοίκους μας, τις κατοικίες εντός της οικιστικής ή και δυνατόν και εκτός οικιστικής από την Λέλαπαντο της Πισκαγιάς.
0: Έχετε
1: φυσικά συνεχίζονται και περιμένουμε από όλες τις κοινότητες πριν το τέλος του μηνός να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες εντός και εκτός οικιστικής για την προστασία από τις Πισκαγιές.
0: Αυτές οι προσπάθειες γίνονται από τα κοινοτικά σημεία, από τους κοινοτάρχες ή από τους κατοίκους? Υπάρχει έκκληση στους ίδιους τους κατοίκους να προχωρήσουν?
1: Από τους ίδιους τους κατοίκους γίνονται προσπάθειες να προστατευτούμε όλοι. Δεν είναι μόνο οι κοινοτάρχες ή τα κοινοτικά συμβούλια. Όλος ο κόσμος πρέπει να ευαισθητοποιηθεί για να μην πάθουμε τα ίδια που επάθαν στην επαρχία Λεμεσού. Και η επαρχία Λεμεσού πρέπει να μας γίνει μάθημα σε όλους. Το πάθημα της Λεμεσού πρέπει να μας γίνει σε όλους μάθημα για να μην έχουμε τα χείρι στα πράγματα και να μην βλέπουμε τις περιουσίες μας να κατακαίονται από τη λέλαπα της Πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα. Πάμε έτσι λίγο στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες του δικού σας συμπλέγματος. Ξέρουμε ότι

0: για την πρόοδο όλων των κοινοτήτων και χαίρομαι ιδιαίτερος, διότι στην περιοχή μας υπάρχει, πρώτα-πρώτα υπάρχει ομόνοια, συνεργασία μεταξύ όλων των κοινοτήτων. Δεν υπάρχουν καθόλου διαξυφισμοί, υπάρχει απόλυτη συνεργασία με όλους τους κοινοτάρχες του συμπλέγματος μας και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερος και χαίρομαι, διότι στο σύμπλεγμα μας υπάρχει πραγματική συνεργασία μεταξύ όλων μας για το καλό των κοινοτήτων μας.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Τι χρειάζεται να γίνει στις κοινότητες σας, κύριε Καπονίδη?
0: Γραμματιακό προσωπικό και τα λοιπά προσωπικό για την εξυπηρέτηση του συμπλέγματος, διότι καταλαβαίνετε πόσον φόρτων τραβούν όλοι οι κοινοτάρχες mm-hmm. αυτή τη στιγμή να κάνουν τους γραφείς, να κάνουν, τις πληρωμές, να κάνουν όλα τα έργα στις κοινότητες τους, ενώ σε άλλες περιοχές που υπάρχουν προσωπικών, κοιτάξτε, ο κοινοτάρχης μόνο διατάσσει, αλλά στην προκειμένη περίπτωση εμάς ο κάθε κοινοτάρχης επομίζεται με όλα τα να κάνει έργα, να κάνει καθαριότητες, mm-hmm. να γράψει, να πληρώσει. Καταλαβαίνετε, μεγάλο φόρτος δουλειάς, κατάλαβες, από πλευράς του κάθε κοινοτάρχη. Και γι' αυτό λέω, χαίρομαι τους κοινοτάρχες μας που ανταποκρίνονται επάξια σε όλα και πραγματικά υπάρχουν κοινοτάρχες που βλέπεις τις κοινότητες τους που πραγματικά πολύ καθαρές με έργα και ειλικρινά τους χαίρομαι.
1: Μάλιστα. Και πραγματικά σε πολλές κοινότητες η δουλειά που γίνεται από τους κοινοτάρχες είναι αξιοθαύμαστη. Είναι για όλες τις δουλειές. Είναι ένας άνθρωπος για όλες τις δουλειές.
0: Μα κοιτάξτε, ένας κοινοτάρχης να κάνει το γραφέα, να κάνει τον εισπράκτορα, να επιδιορθώνει τις αυράβες της υδατοπρομήθειας.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Να βλέπεις τον κοινοτάρχη να βαστά τη μηχανή, να καθαρίζει τη σκούπα, να σκουπίζει. Κοιτάξτε.
1: Να ψεκάζει, να κόβει χόρτα, τα κάνουν όλα.
0: Κύριε Λέησο, εμάς λέω καμιά φορά και εγώ προσωπικά ότι κοίταξε εμάς οι χαμάλιες που πρέπει να μαλαλούν, όχι οι κοινοτάρχες. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά κοιτάξτε, επειδή κάνουμε όλες τις δουλειές, mm-hmm. από να καθαρίσεις τους, να σκουπίσεις τους δρόμους, να καθαρίσεις, να κλάψεις τα δέντρα κλπ. Κλπ. Να μαζέψεις τις μπουκάλες που πετάσεις ο καθένας στον δρόμο. Αυτές είναι, μπορεί να το πω, ο κάθε κοινοτάρχης που κάνει αυτές τις δουλειές σε κάθε κοινότητα που δεν έχει προσωπικό, κατ' εμένα είναι άξιο συγχαρητηρίο.
1: Πραγματικά. Γιατί είναι πολλά αυτά που γίνονται και θα πρέπει να τα λέμε κάποια στιγμή.
0: Σίγουρα αυτοί οι κοινοτάρχες οι οποίοι πραγματικά το νιώθουν αυτό που κάνουν και για τις καθαριότητες αλλά και για τα έργα τα οποία γίνονται, και ο κόσμος δυστυχώς καμιά φορά δεν τα αναγνωρίζουν, δεν αναγνωρίζουν την προσφορά του κάθε κοινοτάρχη. Ο κάθε ένας ζητά από τον κοινοτάρχη, ενώ πολύ λίγοι κοινοτάρχες είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν τη συμπαράσταση, ορισμένους φίλους τους, ορισμένους οι οποίοι πραγματικά αγαπούν το χωριό τους.
1: Μάλιστα. Προγραμματίζετε κάποια έργα στη δική σας την κοινότητα, στην Περιστερώνα ή σε κάποιες άλλες κοινότητες?
0: Φυσικά ο κάθε κοινοτάρχης είναι στο πρόγραμμα του, είναι στις ευθύνες του να προγραμματίζει ορισμένα έργα για το καλό της κοινότητας του. Και εμείς στην Περιστερώνα, να αναφέρω ορισμένα πράγματα, ήδη υπάρχει τροχιοδρομημένο να διαμορφώσουμε το κτίριο της πρώην συνεργατικής σε χώρο παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων, να χτίσουμε πάνω χώρο διάθεσης των προϊόντων τα οποία θα παράγονται από τη διαμόρφωση του χώρου αυτού, να διαμορφώσουμε το σχολείο σε χώρο βιοποικιλότητας και σε διάφορες άλλες ενέργειες τις οποίες θα προωθήσουν ορισμένα προβλήματα της περιοχής μας. Mm-hmm. Προσπαθούμε να κάνουμε εκδρομικό χώρο γύρω στα 700 άτομα. Υπάρχουν τα σχέδια κατατιθεμένα. Περιμένουμε τις άδειες. Το ίδιο περιμένουμε και τις άδειες και για το σχολείο αλλά και για το κτίριο της πρώην CBA. Mm-hmm. Επίσης τα υπόλοιπα μικρά

0: για τα οποία προγραμματίζομαι, είναι ανάγκη να τα λαλούμε.
1: Μάλιστα. Είπατε προγραμματίζετε να κάνετε χώρο παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων. Τι προϊόντων θα έχετε στην Περιστερώνα, κύριε Καπνίκη?
0: Πάντα μπορεί να παρασκευάζουμε ζιβάνια, χαρουπόμελων κλπ.
1: Μάλιστα, ό,τι παράγει η περιοχή λοιπόν.
0: Ό,τι παράγεται στην περιοχή μας, φυσικά τα οποία έχουμε κληρονομήσει από τους γονιούς μας, από τους παππούδες μας κλπ.
1: Κόσμος επιστρέφει στην κοινότητα ή όχι?
0: Ναι, να σας πω κάτι. Ειδικά στην κοινότητα μου βλέπω ότι υπάρχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον, μεγάλη ζήτηση εννοώ για να αγοραστούν είτε οικόπεδα, είτε για να χτίσουν, είτε για να ενοικιάσουν. Πραγματικά υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον που όχι μόνο από τους ντόπιους αλλά και από ξένους. Και αυτό με χαροποιεί ότι υπάρχει το ενδιαφέρον στην περιοχή μας και ελπίζομαι να μην χαθούμε σαν κοινότητες.
1: Ναι. Δυστυχώς έχουμε αρκετές κοινότητες στις οποίες το ενδιαφέρον είναι μόνο από ξένους, κύριε Καπονίδη, και όχι από ντόπιους.
0: Ναι, αυτό είναι ευχάριστο, διότι κοιτάξτε, υπάρχει καλό κλίμα στην Περιστερώνα, ενώ και για τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και για τον χειμώνα.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για την κοινότητα και το δικό σας το σύμπλεγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπονίδη. Να είστε καλά. Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε που μας δίνετε η ευκαιρία να προβάλλουμε τα προβλήματα και τις κοινότητες μας. Σας ευχαριστούμε για όλα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμο. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μύρο Γιάνγκου, είναι εκπρόσωπος αμπελουργών της επαρχίας, οι οποίοι αμπελουργοί αυτή την περίοδο, πέρα από τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν, έχουν και τον περονόσπορο. Καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της συγκεκριμένης ασθένειας των αμπελιών. Κάποιοι αμπελουργοί κάνουν λόγο για μεγάλες ζημιές στις φυτίες τους. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιάνγκου.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί έτσι, με βάση τις δικές σας εκτιμήσεις, αφού είστε οι άνθρωποι οι οποίοι ζείτε και βλέπετε καθημερινά την εικόνα των αμπελιών?
1: Μπορώ να τη χαρακτηρίσω σαν τραγικότατη, όχι τραγική, τραγικότατη. Μέρα με τη μέρα βλέπεις ότι οι φυτίες εξολοθρεύονται ολοσχερώς. Είναι μια λυπηρή πραγματικά κατάσταση. Ενώ υπήρχε ένας μεγάλος ενθουσιασμός λόγω της καλής βροχόψωσης στο αρχικό στάδιο, τώρα δυστυχώς, όπως έχετε αναφέρει, οι ευνοϊκές συνθήκες βοηθούν ειδικά την ασθένεια του περονοσπόρου.
0: Δεν μπορείτε να την αντιμετωπίσετε με ψεκασμούς ή οτιδήποτε, γιατί συνήθως κάτι τέτοια μπορούν να προληφθούν, τέτοιες ασθένειες.
1: Δυστυχώς και όσοι έχουν και όσοι έχουμε προχωρήσει σε ψεκασμούς, εκτός του γεγονότος ότι είναι πανάκριβα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται, στην πορεία όσων εξασθενούν και τα φάρμακα, η ασθένεια χτυπά και αυτά που ακόμα έχουν σε καστήρια.
0: Και είπατε η εικόνα είναι τραγική, δηλαδή οι απώλειες που υπολογίζετε ότι θα φτάσουν στο 30, 40, 50% της παραγωγής, που υπολογίζετε?
1: Σίγουρα στο 30 με 40% σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό και θα διαφανεί πολύ σύντομα. Έρχεται η εποχή του τρίγου. Ο Αύγουστος, Σεπτέμβρης είναι πολύ κοντά μας και θα φανούν τα γεγονότα πολύ ξεκάθαρα.
0: Έχετε κάνει κάποια διαβήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας?
1: Έχουν γίνει κάποιες επαφές, όχι ακόμη με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τις αγροτικές οργανώσεις. Ήδη εμείς προγραμματίζουμε την άλλη εβδομάδα να έχουμε την πρώτη σύσκεψή μας και ακολούθως να γίνει μια γενική σύσκεψη Λεμεσού και Πάφου, για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και τι θα απαιτήσουμε και να ζητήσουμε από το κράτος.
0: Δηλαδή ακόμα δεν επικοινωνήσατε με αρμόδιους κρατικούς λειτουργούς, μόνο με αγροτικές οργανώσεις?
1: Προσωπικά κάποιοι παραγωγοί έχουμε επικοινωνήσει και με τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά ομαδικά σαν ομάδα την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε τις όλες διαδικασίες.
0: Μάλιστα. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις τι γίνεται? Δηλαδή είχαμε και παλαιότερα χρόνια ζημιές από περονόσπορο, έτσι? Δεν είναι πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε?
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Το αίτημά μας είναι καθαρά οικονομική βοήθεια, οικονομική στήριξη για τους παραγωγούς μας. Άμα είναι ολοκληρωτική η καταστροφή, από πού περιμένει να πάρεις ακόμα και τα έξοδα που έχεις κάνει μέχρι σήμερα?
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η εικόνα μας λέτε σε ό,τι αφορά την αμπελουργία και φέτος δεν είναι καλή, είναι τραγική μας λέτε η εικόνα?
1: Τραγικότατη, όχι τραγική. Ξεπερνά ακόμη έναν όριο πιο μπροστά. Όχι τραγική και λίγο περισσότερο.
0: Μάλιστα. Την επόμενη εβδομάδα όταν θα έχετε και τις αποφάσεις, εμείς θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τα ξαναπούμε, γιατί όχι.
0: Βεβαίως, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Με σημερινές διαδρομές συνέχεια, κυρίες και κύριοι, πάμε στην εκπρόσωπο τύπου της Ελεκτικής Υπηρεσίας, την κυρία Γιώτα Μιχαήλ. Πάμε να δούμε την έκθεση αυτή που έχει γίνει από πλευράς ελεκτικής μετά από μια έρευνα, με βάση την οποία ένα 35% των σχολικών λεωφορείων που έχουν ελεχθεί είναι ακατάλληλα. Καλό μεσημέρι, κυρία Μιχαήλ.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κυριάκου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να δώσουμε έτσι κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες στους ακροατές μας για αυτή την έρευνα, για τα σχολικά λεωφορεία. Ήταν πανκύπρια, έτσι.
1: Πανκύπρια, παρουσιάζουμε με διαγράμματα έτσι λίγο σε όλες τις επαρχίες το βαθμό συμμόρφωσης τον οποίο εντοπίσαμε. Να σας πω ότι η διερεύνηση μας αφορά στην τεχνική καταλληλότητα των σχολικών λεωφορείων και ξεκίνησε η διερεύνηση μας αυτή μετά από τα δύο σοβαρά περιστατικά πυρκαγιάς σε σχολικά λεωφορεία το Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο του 2025.
0: Αν δεν κάνω λάθος, κάποιες από αυτές τις πυρκαγιές σε λεωφορεία ήταν και στην επαρχία Βάφου.
1: Ναι, δεν καταγράφουμε ακριβώς σε αυτό το σημείο εδώ που είχαν σημειωθεί αυτά τα περιστατικά. Αναφέρουμε ότι ήταν με αφορμή αυτά τα περιστατικά ξεκινήσαμε τη διερεύνηση μας. Ζητήσαμε στοιχεία από όλα τα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για να δούμε το επίπεδο συμμόρφωσης και των αναδόχων και το σύστημα ελέγχου το οποίο εφαρμόζει το Υπουργείο Μεταφορών, ούτως ώστε να βεβαιώσει τη συμμόρφωση των αναδόχων. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις οδηγίες που είχε δώσει το Υπουργείο Μεταφορών τον Αύγουστο του 2025 συγκεκριμένα. Έδωσε οδηγίες όπως όλα τα λεωφορεία τα οποία χρησιμοποιούνται για μαθητικές μεταφορές να περάσουν από έκτακτο έλεγχο σε δημόσια κέντρα τεχνικού ελέγχου. Άρα, άλλο η υποχρέωση τους να περάσουν για έλεγχο σε ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου. Αυτό ήταν ένα, αν θέλετε, επιπρόσθετο μέτρο που έλαβε το Υπουργείο Μεταφορών και πολύ καλά έκανε. Λοιπόν, από τα 692 σχολικά λεωφορεία που δραστηριοποιούνταν πανκύπρια, προσήλθαν για έλεγχο μόνο τα 326 λεωφορεία κατά την ημερομηνία που είχε θέσει το Υπουργείο Μεταφορών, δηλαδή στις 28/11 του 2025. Εκεί έλεγε το χρονοδιάγραμμα. Από εκεί και έπειτα δεν ξέρουμε τι έγινε. Εμείς σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα με βάση του χρονοδιαγράμματος που είχε θέσει το Υπουργείο Μεταφορών. Άρα δηλαδή το 53% των σχολικών λεωφορείων δεν παρουσιάστηκε για απαιτούμενο έλεγχο μέχρι το τέλος του Νοέμβρη του 2025. Τώρα, από αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν για έλεγχο, δηλαδή από αυτά τα 326, τα 115 λεωφορεία, δηλαδή το 35%, κρίθηκαν ακατάλληλα κατά τον έλεγχο στα δημόσια κέντρα τεχνικού ελέγχου. Πολύ σοβαρό εύρημα αυτό, κυρία Κυριάκου. Και επιπρόσθετα να αναφέρω ότι 22 από αυτά τα 115 που κρίθηκαν ακατάλληλα είχαν προηγουμένως περάσει επιτυχώς από έλεγχο σε ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου και κάποια από αυτά λίγες μέρες πριν να πάνε για έλεγχο στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
0: Καλά, πώς γίνεται αυτό, να περνάνε από τα ιδιωτικά κέντρα κατάλληλα και στη συνέχεια από τα δημόσια κέντρα να κρίνονται ακατάλληλα?
1: Είναι πολύ ορθά το αναφέρετε. Είναι ένα γεγονός το οποίο δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων που διενεργούνται στα ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου και χρήζει περαιτέρω διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Από την απαντητική επιστολή του Υπουργείου Μεταφορών έχουμε ενημερωθεί ότι ήδη έχουν προχωρήσει σε έρευνα για τα περιστατικά αυτά και να σας αναφέρω ότι η ίδια η νομοθεσία δίνει η δυνατότητα στον Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών να ανακαλέσει προσωρινά ή και μόνιμα την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου αν διαπιστώσει παραβάσεις. Δεν ξέρουμε μέχρι σήμερα ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας και δεν ξέρουμε αν θα τοποθετηθεί και το Υπουργείο Μεταφορών στην επίσημη του τοποθέτηση μετά την έκδοση του υπομνήματος. Μας αναμένουμε, εν πάση περιπτώσει, να δούμε. Το άλλο το ανησυχητικό, κυρία Κυριάκου, είναι εντοπίζουμε ότι μετά από έλεγχο από επόπτες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών στην επαρχία Αμοχώστου εντόπισαν 5 σχολικά λεωφορεία τα οποία ενώ είχαν ήδη κριθεί ακατάλληλα από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και δεν διέθεταν σε ισχύ πιστοποιητικό καταλληλότητας συνέχιζαν να εκτελούν μαθητικά δρομολόγια.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ επικίνδυνο αυτό το οποίο
0: συνέβη. Πολύ επικίνδυνο και ανησυχητικό αυτό το έβριμα.
1: Και, και πάλι μέσα από την απαντητική επιστολή του Υπουργείου Μεταφορών βλέπουμε το ότι μία από τις ενέργειες τις οποίες έχουν ήδη λάβει είναι η υποβολή καταγγελιών για εξέταση των περιστατικών αυτών ενώπιον δικαστηρίου. Γενικότερα διαπιστώνουμε επίσης ότι η πλειονότητα των λεωφορείων που προσήλθαν για έκτακτο τεχνικό έλεγχο προερχόταν από τον νεότερο στόλο των αναδόχων με κάποιες εξαιρέσεις. Παρά τις οδηγίες του Υπουργείου Μεταφορών για να δοθεί προτεραιότητα σε παλαιότερα οχήματα. Άρα αυτό επίσης είναι ένα γεγονός το οποίο ίσως να επηρεάζει τη συνολική εικόνα των ευρημάτων, υποεκτιμώντας ενδεχομένως τη σοβαρότητα της κατάστασης. Τα ευρήματα μας αυτά έχουν κοινοποιηθεί, κυρία Κυριάκου, στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, στο Υπουργείο Μεταφορών. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε δεν είναι ότι δεν λειτουργεί το σύστημα. Εντοπίσαμε συγκεκριμένες αδυναμίες σε σχέση με τη συμμόρφωση των αναδόχων, αλλά και με τους μηχανισμούς ελέγχου και παρακολουθήσεις του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Τις αναδεικνύουμε έγκαιρα, κρίναμε ότι πρέπει να δράσουμε προληπτικά, ούτως ώστε σε περίπτωση που και πάλι και φέτος το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καλέσει για έκτακτο έλεγχο τους αναδόχους, να υπάρξει μεγαλύτερος βαθμός συμμόρφωσης και να μην έχουμε και πάλι τα ίδια ευρήματα, κυρία Κυριάκου.
0: Βεβαίως, και αυτό είναι το σημαντικό, το να αποφευθούν τα ίδια λάθη. Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ο αριθμός των οχημάτων που ελέγχθηκαν. 692 χρησιμοποιούνται, 326, δηλαδή ούτε τα σχεδόν τα μισά πέρασαν, ούτε τα μισά δεν πέρασαν.
1: Για να είμαι δίκαιη, κυρία Κυριάκου, θα πω ότι δεν έχουμε εικόνα μετά το τέλος μετά που πέρασε το χρονοδιάγραμμα που είχε δώσει το Υπουργείο Μεταφορών, έχουμε εικόνα πόσοι άλλοι προσήλθαν για έκτακτο έλεγχο. Μέχρι όμως την ημερομηνία που είχε τεθεί, μόνο τα 326 από τα 692 είχαν προσέλθει για έκτακτο έλεγχο. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να δουν οι αρμόδιοι, θα πρέπει να δουν από πλευράς τους το Υπουργείο Μεταφορών και να προχωρήσουμε τις απαραίτητες ενέργειες, αφού, όπως αναφέρει ο Γενικός Ελεγχτής στον προλογισμό του κ. Κυριάκου, είναι το θέμα της ασφάλειας των μαθητών. Δεν είναι μόνο μια συμβατική υποχρέωση, δεν είναι μόνο μια διοικητική υποχρέωση και να επιβληθούν ποινές εκεί όπου δεν υπάρχει συμμόρφωση. Είναι θεμελιώδης ευθύνη του κράτους.
0: Βεβαίως.
1: Και δεν θα πρέπει να είναι διαπραγματεύσιμη αυτή η εφαρμογή όλου του νομικού νομοθετικού πλαισίου και του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την κατάσταση αυτή με τον έλεγχο στα λεωφορεία.
0: Προτίθεστε να επαναλάβετε αυτή την έρευνα και το αμέσως επόμενο διάστημα, με δεδομένο ότι τώρα είμαστε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, όμως σε πολύ λίγο θα έχουμε από Σεπτέμβριο έναρξη και πάλι των μαθητικών διαδρομών.
1: Φυσικά και μπορούμε να το κάνουμε, κυρία Κυριακού. Να σας πω ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος μας σε σχέση με την οδική ασφάλεια γενικότερα. Άρα, αφού είμαστε βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη διαδικασία ελέγχου του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, φυσικά και μπορούμε στους επόμενους μήνες να ζητήσουμε ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο αυτού του ζητήματος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μιχαήλ. Να είστε και καλά. Καλό
1: μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια.
0: Με σημερινές διαδρομές πάμε αμέσως σε σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
2: Stage. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Stage θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com. στα sisestage.com. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Με σύμφρονες διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, πάμε κυρίες και κύριοι αμέσως να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο. Κάνουμε αρχή με ειδήσεις από την Παγκύπρια επικαιρότητα. Άνδρας εντοπίστηκε το πρωί νεκρός σε παραλία στο Κίτη. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσαν μέλη της αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ηλικιωμένο άνδρα, τα στοιχεία του οποίου αναμένεται ότι θα γίνουν γνωστά μετά την διενέργεια της νεκροτομής. Ενδεχομένως ο θάνατος να οφείλεται σε πνιγμό, θα τα μάθουμε στη συνέχεια. Είχαμε και νέα απόπειρα παράνομης εισαγωγής αντικειμένων στις κεντρικές φυλακές με χρήση ντρόουν. Αυτό ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το πρωί εντοπίστηκε ντρόουν και αποτράπηκε η εισαγωγή αντικειμένων στις κεντρικές φυλακές. Έχουμε και τη σύλληψη ενός άνδρα 51 ετών για ζημιές που προκλήθηκαν νωρίς το πρωί σε 5 οχήματα που ανήκουν σε υπαλλήλους των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας στη Λάρνακα. Ο 51χρονος εντοπίστηκε από μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας και συνελήφθη για αυτόφορα αδικήματα, αφού είχαν προηγηθεί καταγγελίες από υπαλλήλους των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας ότι προκάλεσε ζημιά στους ανεμοθώρακες των οχημάτων τους.

Έχουμε άλλη, και άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε έναν 27χρονο από τη Συρία, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χθες και στη συνέχεια ο 27χρονος σήμερα το πρωί έχασε την ζωή του και οι αρχές διερευνούν υπόθεση αφύσικου θανάτου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 27χρονος φέρεται να έκλεψε χθες το απόγευμα όχημα από μάνδρα αυτοκινήτων. Με το όχημα αυτό προσέκρουσε σε περιτύχισμα, τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο. Οι επικαθήκον γιατροί έκριναν ότι χρήζει νοσηλείας. Το μετέφεραν στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης, όπου και το πρωί σήμερα έχασε την ζωή του.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε στην σύλληψη ενός 28χρονου για υποθέσεις, 13 συνολικά υποθέσεις κλοπής αντικειμένων από αυτοκίνητα. Ο 28χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του. Μετά από έρευνα που έγινε σε δωμάτιο ξενοδοχείου που διαμένει, εντοπίστηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, πορτοφόλια, τσάντες, αρώματα, κλειδιά αυτοκινήτων και άλλα αντικείμενα. Ο 28χρονος δεν ήταν σε θέση να δώσει εξηγήσεις ό,τι αφορά την προέλευση και την κατοχή τους και επανασυνελήφθη για το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας. Να πούμε ότι κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 28χρονου για 13 συνολικά υποθέσεις κλοπών από αυτοκίνητα. Οδηγήθηκε ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Αμοχώστου και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα 8ήμερης κράτησης.

Πάμε στη συνέχεια στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται από την αστυνομία ανά το Παγκύπριο με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Κατά τη διάρκεια των χθεσινών βραδινών ελέγχων, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 13 προσώπων για αδικήματα πλαστοπροσωπίας, παράνομης εργοδότησης, παράνομης απασχόλησης, μη παρουσίαση ενώπιον δικαστηρίου, εμπρισμού μοτοσικλέτας, αλλά και τροχαία αδικήματα. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, να πούμε ότι ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 1.084 οδηγοί και 297 επιβάτες. Έγιναν 36 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 2 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 816 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν 22 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες ξεχωρίζουν 208 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και 109 καταγγελίες για μη ελεύθερα χέρια κατά την οδήγηση, ενώ στο πλαίσιο, να πούμε, των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 9 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 173 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 11 καταγγελίες, ενώ 2 οδηγοί ήταν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτέστ. 13 συλλήψεις λοιπόν και 816 καταγγελίες στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης χθες βράδυ. Και μια και είμαστε στο αστυνομικό δελτίο, να πούμε ότι η αστυνομία Κύπρου συμμετέχει σε πανευρωπαϊκή εκστρατεία ελέγχων αλκοόλ και ναρκωτικών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τροχέας. Πραγματοποιείται έως και τις 21 Ιουνίου με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλης και ναρκωτικών ουσιών. Η αστυνομία τονίζει ότι η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση ναρκωτικών ουσιών επηρεάζουν σημαντικά την κρίση, την αντίληψη, τη συγκέντρωση αλλά και το χρόνο αντίδρασης του οδηγού, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της περίοδου 2021-2025, το 24% των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων στην Κύπρο συνδέεται με την κατανάλωση αλκοόλ ή και ναρκωτικών ουσιών, πίσω από τα οποία βρίσκονται ανθρώπινες ζωές και οικογένειες που επηρεάζονται για πάντα.

0: Αυτές λοιπόν είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο μέχρι και αυτή την ώρα. Πάμε κυρίες και κύριοι για την συνέχεια. Να ενημερωθούμε για τη σύγκληση του Συμβουλίου του Οργανισμού ΠΑΦΟΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2017. Ακούμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλή της Δημοτικής Ομάδας ΣΕΔΕΚ, τον κύριο Παναγιώτη Βορκά.
1: Που πάλι προηγήθηκε ήταν σύγκληση του Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, ΠΑΦΟΣ 2017. Πάλι έγινε μια πρώτη σύσταση, τέλος πάντων, ανασύσταση του Συμβουλίου, διορισμός γραμματέα της εταιρείας, νομικού συμβούλου, ελεκτών κτλ. Ο μοναδικός μέτοχος είναι ο Δήμος ΠΑΦΟΥ.
2: Ναι.
1: Του ΠΑΦΟΣ 17, οπότε με υπογραφή και εντολή του Δημαρχεύοντος του Άγγελου του Νησιφόρου συγκλήθηκε οργανισμός ή εταιρεία, τέλος πάντων. Ήταν έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας. Το μόνο μέλος, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο μόνος διοκτής είναι και ο μέτοχος είναι ο Δήμος ΠΑΦΟΥ, και ο Δήμος ΠΑΦΟΥ ως μόνος μέτοχος της εταιρείας προχώρησε χθες το βράδυ στη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προφανώς είναι το σύσσωμο, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΠΑΦΟΥ, το υφιστάμενο. Ο στόχος είναι βασικά, επειδή επίκειται η επέτειος των 10 χρόνων από το ΠΑΦΟΣ 17, θα επιχειρηθεί, ήδη η υπηρεσία θα ξεκινήσει με κάποιον σχεδιασμό και ένα νοτικό χάρτη, να οργανωθούν εκδηλώσεις, να διαχειριστεί η υφιστάμενη πολιτιστική δράση που κάθε χρόνο, τέλος πάντων, διενεργείται από πλευράς Δημοτικής Αρχής, να ενισχυθεί επιπρόσθετα για το 2027 στα πλαίσια κάποιας μορφής εορτασμών της επετείου των 10 χρόνων. Οπότε η χρονιά του 2027 αποκτά ιδιαίτερο. Προαίρετα το προσεγγίζει ο Δήμος ΠΑΦΟΥ αυτό το ζήτημα, ενώ τον εορτασμό για τα 10 χρόνια της επετείου. Θα καταβληθεί και προσπάθεια επανενεργοποίησης των εθελοντών, ενώ αυτού του θεσμού που υπήρχε τότε στο ΠΑΦΟΣ 17, και κάποια μορφή συνεννόηση με τους τότε εμπλεκόμενους του ΠΑΦΟΣ 17, με την κυρία Τέτσερα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τον πρόεδρο του φορέα τότε, τον Χρήστο τον Πατσαλίδη κτλ. Άρα, επαναλαμβάνω, είναι καλοπροαίρετη η πρόθεση και όχι η πρόθεση φαγώματος των 280, αν δεν κάνω λάθος, 1.000 ευρώ που παρέμεναν στο ταμείο που πάλι προηγήθηκε ήταν.
0: Πάμε αμέσως να ρίξουμε και μια ματιά στις καιρικές συνθήκες. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Παρασκευή ο καιρός είναι αρχικά κυρίως έθριος με παροδικές νεφώσεις, ενώ σταδιακά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα δυτικά παράλια, 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, μετά το μεσημέρι όμως νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει σταδιακά άνοδο κατά το τριήμερο και ανακυμανθεί μέχρι τη Δευτέρα λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνονται οι μεσημβρινές διαδρομές. Σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο. στις 12 το μεσημέρι.
2: Ήταν η εκπομπή Μεσημβρινές Διαδρομές
3: με την Άννα Κυριάκου.
4: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Συνάντηση στις Βρυξέλλες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Κώστα επικοινώνησε δύο φορές με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες με απότερο σκοπό μια νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό 5-1 τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετέχει στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε μια προσπάθεια να ενταχθούν στα συμπεράσματα του συνεδρίου αναφορές του Κυπριακού σε στήριξη των προσπαθειών του Αντώνιο Κουτέρες. Αργότερα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα εκφωνήσει την αποτίμηση των πεπραγμένων της Κυπριακής Προεδρίας στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ το Συμβούλιο θα απασχολήσουν επίσης ζητήματα όπως το ουκρανικό, το μεταναστευτικό και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Άνοιξαν τα στενά του Ορμούς μετά από 3,5 μήνες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. 3 υπέρδεξαν ενόπλια με σημεία Σαουδικής Αραβίας, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, πέρασαν από τα στενά. Έχει αρθεί επίσης ο ναυτικός αποκλεισμός που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα Ιρανικά λιμάνια. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πέρασαν 11 πλοία. Αρχικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σχεδιάζονται για αύριο στο Bunkerstock της Ελβετίας μετά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας ανέφερε ότι το σχέδιο προβλέπει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες χώρες θα συναντηθούν για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη συμφωνία στη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλίες, στο περιθώριο της Συνόδου των G7. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, υπέγραψε τη συμφωνία στη Τεχεράνη. Απάντηση σε εκείνους που τον επικρίνουν για τη συμφωνία με το Ιράν, την οποία υπέγραψε το βράδυ της Τετάρτης στις Βερσαλίες, έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση του στο Truth Social, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψε: «Αυτοί οι ανόητοι που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά αυστηρός με το Ιράν όταν το χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε υψηλό ρεκόρ και οι τιμές του πετρελαίου καταραίουν. Είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι, είτε είναι ηλίθιοι. Κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη», κατέληξε ο Τραμπ. Την πρώτη της πληρωμή ύψους 177,2 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου Άμυνα Safe έλαβε η Κύπρος την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν. Το εκταμιευθέν ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής της κατανομής ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προχρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει στην Κύπρο να προωθήσει βασικές αμυντικές επενδύσεις, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και να αναβαθμίσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες σύμφωνα με τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους. Όπως τονίζει η Επιτροπή, το SAFE έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει ταχεία και συντονισμένη δράση, να βελτιώνει την διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων και να ενισχύει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία μεταξύ άλλων μέσω κοινών προμηθειών και στενότερης διασυνοριακής συνεργασίας.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου επιβεβαίωσε την αξιολόγηση για την ανώτερη λειτουργό του Δήμου Πάφου και αποφάνθηκε ότι δεν ήταν μεροληπτική. Σε συνεδρίαση χθες βράδυ της Ολομέλειας, στην οποία είχε κληθεί να καταθέσει τις απόψεις του και ο Εναργία Δήμαρχος Φέδωνας Φέδωνος, ο οποίος απέστειλε σχετική επιστολή, λήφθηκαν υπόψη και οι θέσεις που διατύπωσε ο τελών σε αφυπηρετική άδεια Δημοτικός Γραμματέας Σέμης Φιλιππίδης. Υπενθυμίζεται ότι για την ακύρωση της απόλυσης που αποφάσισε το Διοικητικό Δικαστήριο, ο Δήμος έχει ασκήσει έφεση. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου επιφυλάχθηκε να εγκρίνει την πρόταση που υπέβαλε ο Δημοτικός Σύμβουλος του ΑΚΕΛ Παύλος Λεριός για την συγκρότηση ειδικού συνεργείου για αποκομιδή ογκωδών αποβλήτων από σπίτι σε σπίτι. Σύμφωνα με τον Δημοτικό Σύμβουλο Παναγιώτη Βορκά, παρότι αναγνωρίζεται από όλους αυτή η αναγκαιότητα, η πρόταση δεν εγκρίθηκε και παραπέμφθηκε για περαιτέρω διερεύνηση, διότι τα πράσινα σημεία δεν δέχονται οχήματα των Δήμων. Το θέμα, είπε ο κ. Βορκά, θα επανέλθει για συζήτηση. Σε παρέμβαση του στο Ράδιο Κόσμος, ο υπεύθυνος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, Χρήστος Χρήστου, ανέφερε ότι η υπηρεσία του Δήμου διαφωνεί με την ερμηνεία του νόμου από τον ΧΙΤΑ για τα πράσινα σημεία και τόνισε ότι σε Δήμους άλλων επαρχιών εφαρμόζεται αυτή η πολιτική. Κακώς κατέληξε, ο ΧΙΤΑ Πάφου απαγορεύει στους Δήμους να μεταφέρουν αδρανή οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που θα έχουν πλήρη ευθύνη για να στοιχειοθετήσουν τα ποινικά αδικήματα των παραγόντων που αναφέρονται στο πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς είναι μονόδρομος, υποστηρίζει ο νομικός Σίμος Αγγελίδης. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Αγγελίδης τόνισε ότι στην διαδικασία διερεύνησης των ποινικών αδικημάτων δεν μπορούν να μετέχουν ούτε οι φυστάμενοι των δύο επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας. Είναι ανάγκη, συνέχισε, να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία διερεύνησης θα είναι αμερόληπτη και ότι δεν θα υπάρχει καμιά σκιά. Την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού ανέλαβε ο βουλευτής Πάφου του Δίκο Χρύσανθου Σαββίδης. Παράλληλα, έχει οριστεί αναπληρωτής πρόεδρος στην Επιτροπή Ελέγχου και μέλος στις Επιτροπές Μεταφορών και Περιβάλλοντος. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Σαββίδης τόνισε ότι στόχος του δεν θα περιορίζεται στην διαχείριση προβλημάτων, αλλά θα πρωτοστατεί στην διαμόρφωση πολιτικής για την παιδεία. Η Επιτροπή, είπε, θα είναι ανοιχτή στον διάλογο, στις νέες ιδέες και στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και θα συνεδριάζει κάθε Τετάρτη. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής έχει οριστεί αναπληρωτής πρόεδρος στην Επιτροπή Εσωτερικών, επικεφαλής του κόμματος στις Επιτροπές Μεταφορών και Άμυνας και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας. Ο βουλευτής του Δυσσή Χαράλαμπος Πάζαρος αναλαμβάνει αναπληρωτής πρόεδρος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και μέλος στις Επιτροπές Μεταφορών και Γεωργίας. Η βουλευτής του Δυσσή Νικολέτα Κωνσταντίνου θα μετέχει στις Επιτροπές Παιδείας και Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοίκησεως. Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρης Μπάρος θα μετέχει στις Επιτροπές Άμυνας, Παιδείας, Γεωργίας και στην Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών. Τα συνεργεία του Δήμου Πάφου εργάζονται από χθες το πρωί στο Ψαροχώρι σε μια συντονισμένη προσπάθεια καθαρισμού, ευπρεπισμού και αποκατάστασης ενός χώρου που για χρόνια παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελου Ονησηφόρου, από νωρίς το πρωί χθες οι εργαζόμενοι του Δήμου προχώρησαν σε κλαδέματα δέντρων, καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και απομάκρυση απορριμμάτων από την περιοχή, ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπίστηκαν περίπου 10 άτομα να διαμένουν και να κοιμούνται κάτω από τα δέντρα και δίπλα από τα χτίρια της περιοχής. Ένα δεκάριο για γης καλυμμένο με ξηρά χόρτα και σπαρτά κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Κισόνεργας. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων από τους σταθμούς Πάφου και Υπαίθρου Πέγιας, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Κλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ελλάδος 11, στο ύψος της Εκκλησίας Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Πάφο, και Ερωτοκρήτου Άννα, που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασιίκου Κατάστημα 3, στο προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής και τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος με παροδικές νεφώσεις, ενώ σταδιακά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω.

Μαλαχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάδε. Συνάντηση στις Βρυξέλλες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Κώστα επικοινώνησε δύο φορές με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες με απότερο σκοπό μια νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό 5-1 τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετέχει στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε μια προσπάθεια να ενταχθούν στα συμπεράσματα του συνεδρίου αναφορές του Κυπριακού σε στήριξη των προσπαθειών του Αντώνιο Κουτέρες. Αργότερα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα εκφωνήσει την αποτίμηση των πεπραγμένων της Κυπριακής Προεδρίας στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ το Συμβούλιο θα απασχολήσουν επίσης ζητήματα όπως το ουκρανικό, το μεταναστευτικό και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Άνοιξαν τα στενά του Ορμούς μετά από 3,5 μήνες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. 3 υπέρδεξαμεν όπλια με σημεία Σαουδικής Αραβίας, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, πέρασαν από τα στενά. Έχει αρθεί επίσης ο ναυτικός αποκλεισμός που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα Ιρανικά λιμάνια. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πέρασαν 11 πλοία. Αρχικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σχεδιάζονται για αύριο στο Μπούγκερστοκ της Ελβετίας μετά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας ανέφερε ότι το σχέδιο προβλέπει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες χώρες θα συναντηθούν για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη συμφωνία στη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλίες, στο περιθώριο της Συνόδου των G7. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, υπέγραψε τη συμφωνία στη Τεχεράνη. Απάντηση σε εκείνους που τον επικρίνουν για τη συμφωνία με το Ιράν, την οποία υπέγραψε το βράδυ της Τετάρτης στις Βερσαλίες, έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση του στο Truth Social, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψε: «Αυτοί οι ανόητοι που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά αυστηρός με το Ιράν όταν το χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε υψηλό ρεκόρ και οι τιμές του πετρελαίου καταραίουν. Είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι, είτε είναι ηλίθιοι. Κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη», κατέληξε ο Τραμπ. Την πρώτη της πληρωμή ύψους 177,2 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου Άμυνα Safe έλαβε η Κύπρος την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν. Το εκταμιευθέν ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής της κατανομής ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προχρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει στην Κύπρο να προωθήσει βασικές αμυντικές επενδύσεις, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και να αναβαθμίσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες σύμφωνα με τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους. Όπως τονίζει η Επιτροπή, το SAFE έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει ταχεία και συντονισμένη δράση, να βελτιώνει την διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων και να ενισχύει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία μεταξύ άλλων μέσω κοινών προμηθειών και στενότερης διασυνοριακής συνεργασίας.

0: Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου επιβεβαίωσε την αξιολόγηση για την ανώτερη λειτουργό του Δήμου Πάφου και αποφάνθηκε ότι δεν ήταν μεροληπτική. Σε συνεδρίαση χθες βράδυ της Ολομέλειας, στην οποία είχε κληθεί να καταθέσει τις απόψεις του και ο Εναργία Δήμαρχος Φέδωνας Φέδωνος, ο οποίος απέστειλε σχετική επιστολή, λήφθηκαν υπόψη και οι θέσεις που διατύπωσε ο τελών σε αφυπηρετική άδεια Δημοτικός Γραμματέας Σέμης Φιλιππίδης. Υπενθυμίζεται ότι για την ακύρωση της απόλυσης που αποφάσισε το Διοικητικό Δικαστήριο, ο Δήμος έχει ασκήσει έφεση. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου επιφυλάχθηκε να εγκρίνει την πρόταση που υπέβαλε ο Δημοτικός Σύμβουλος του ΑΚΕΛ Παύλος Λεριός για την συγκρότηση ειδικού συνεργείου για αποκομιδή ογκωδών αποβλήτων από σπίτι σε σπίτι. Σύμφωνα με τον Δημοτικό Σύμβουλο Παναγιώτη Βορκά, παρότι αναγνωρίζεται από όλους αυτή η αναγκαιότητα, η πρόταση δεν εγκρίθηκε και παραπέμφθηκε για περαιτέρω διερεύνηση, διότι τα πράσινα σημεία δεν δέχονται οχήματα των Δήμων. Το θέμα, είπε ο κ. Βορκάς, θα επανέλθει για συζήτηση. Σε παρέμβαση του στο Ράδιο Κόσμος, ο υπεύθυνος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, Χρήστος Χρήστου, ανέφερε ότι η υπηρεσία του Δήμου διαφωνεί με την ερμηνεία του νόμου από τον ΧΙΤΑ για τα πράσινα σημεία και τόνισε ότι σε Δήμους άλλων επαρχιών εφαρμόζεται αυτή η πολιτική. Κακώς κατέληξε ο ΧΙΤΑ Πάφου απαγορεύει στους Δήμους να μεταφέρουν αδρανή οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που θα έχουν πλήρη ευθύνη για να στοιχειοθετήσουν τα ποινικά αδικήματα των παραγόντων που αναφέρονται στο πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς είναι μονόδρομος, υποστηρίζει ο νομικός Σίμος Αγγελίδης. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Αγγελίδης τόνισε ότι στην διαδικασία διερεύνησης των ποινικών αδικημάτων δεν μπορούν να μετέχουν ούτε οι φυστάμενοι των δύο επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας. Είναι ανάγκη, συνέχισε, να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία διερεύνησης θα είναι αμερόληπτη και ότι δεν θα υπάρχει καμιά σκιά. Την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού ανέλαβε ο βουλευτής Πάφου του Δίκο Χρύσανθου Σαββίδης. Παράλληλα, έχει οριστεί αναπληρωτής πρόεδρος στην Επιτροπή Ελέγχου και μέλος στις Επιτροπές Μεταφορών και Περιβάλλοντος. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Σαββίδης τόνισε ότι στόχος του δεν θα περιορίζεται στην διαχείριση προβλημάτων, αλλά θα πρωτοστατεί στην διαμόρφωση πολιτικής για την παιδεία. Η Επιτροπή, είπε, θα είναι ανοιχτή στον διάλογο, στις νέες ιδέες και στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και θα συνεδριάζει κάθε Τετάρτη. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής έχει οριστεί αναπληρωτής πρόεδρος στην Επιτροπή Εσωτερικών, επικεφαλής του κόμματος στις Επιτροπές Μεταφορών και Άμυνας και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας. Ο βουλευτής του Δυσσή Χαράλαμπος Πάζαρος αναλαμβάνει αναπληρωτής πρόεδρος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και μέλος της Επιτροπές Μεταφορών και Γεωργίας. Η βουλευτής του Δυσσή Νικολέτα Κωνσταντίνου θα μετέχει στις Επιτροπές Παιδείας και Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοίκησεως. Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρης Μπάρος θα μετέχει στις Επιτροπές Άμυνας, Παιδείας, Γεωργίας και στην Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών. Τα συνεργεία του Δήμου Πάφου εργάζονται από χθες το πρωί στο Ψαροχώρι σε μια συντονισμένη προσπάθεια καθαρισμού, ευπρεπισμού και αποκατάστασης ενός χώρου που για χρόνια παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελου Ονησηφόρου, από νωρίς το πρωί χθες οι εργαζόμενοι του Δήμου προχώρησαν σε κλαδέματα δέντρων, καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και απομάκρυση απορριμμάτων από την περιοχή, ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπίστηκαν περίπου 10 άτομα να διαμένουν και να κοιμούνται κάτω από τα δέντρα και δίπλα από τα κτίρια της περιοχής. Ένα δεκάριο για γης καλυμμένο με ξηρά χόρτα και σπαρτά κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Κισόνεργας. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων από τους σταθμούς Πάφου και Υπαίθρου Πέγιας, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Κλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ελλάδος 11 στο ύψος της Εκκλησίας Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Πάφο και Ερωτοκρήτου Άννα που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασιίκου κατάστημα 3 στο προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής και τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος με παροδικές νεφώσεις, ενώ σταδιακά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

0: Γιορτάνης αγαπητός. Εντάξει, δεν θα πω το τετριμένο τώρα. Συνεπέστατος είμαι. Δείτε τα ρολόγια σας. Λοιπόν, χωρίς πολλά λόγια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται. Καλή διάθεση και να μην έχετε, θα τη φτιάξουμε εμείς, στεναχωριέστε γι' αυτό. Εγώ επιστρέφω σε λίγο για να δούμε παρέα τι έχω ετοιμάσει και σήμερα για σας.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχεις.

χωρίς θεματολογία, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς ενδιαφέρον, μόνο με τραγούδια, είναι λίγο βαρετή. Δεν λέω ότι είναι βαρετή, αλλά είναι λίγο βαρετή. Εγώ θα πω το εξής. Τι έγινε σαν σήμερα, θα θυμηθούμε. Ονομαστικές εορτές και επετείους, θα τις θυμηθούμε στην ενότητα Throwback. Θα πούμε κρύο ανέκδοτο, θα πούμε, θα προτείνουμε ταινίες, θα το κάνουμε και αυτό. Αν υπάρχουν viral, viral νέα, με συγχωρείτε, θα το σχολιάσουμε και αυτά. Μόνο καφέ δεν θα πιούμε μαζί, όλα τα άλλα θα τα κάνουμε. Λοιπόν, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

0: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Βαρθολομαίο, Βαρνάβα και Ναθαναήλ, δύο επετείους, Διεθνή ημέρα για τη μη αλκοολική στεοτοϊπατίτιδα, μάλιστα. Διεθνή ημέρα παιχνιδιού. Μπορούμε να παίξουμε ελεύθερα λοιπόν. Τώρα, σαν σήμερα το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, γνωστό και ως Αγρίνιο.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, γελάω ήδη με το ανέκδοτο. Είμαστε στην ενότητα του Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και πάμε να το ζήσουμε. Ο ύπνος και εγώ αγαπιόμαστε πολύ. Απλώς το πρωί μας χωρίζουν.

Φυσικά, ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram και Facebook. Μην διστάζετε, η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις, αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

πρέπει να μείνουμε. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σας προτείνω μια εξαιρετική κωμωδία από την πλατφόρμα Netflix για σήμερα. Ανάλυσέ το. Φανταστικός Ρόμπερτ Ντε Νίρο με τα ψυχολογικά του προσπαθεί να τα λύσει μέσω ενός ψυχολόγου, αλλά δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά, γιατί είναι ένας πολύ σκληρός εγκληματίας και μέρος της μαφίας, ο οποίος θέλει επιτέλους να απεμπλακεί από όλα αυτά και πηγαίνει για ψυχανάλυση. Φοβερές ατάκες, τρελές σκηνές γέλιου και μια πολύ δυνατή μια φορά ερμηνεία από τον αγαπημένο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κάνει την ταινία Ανάλυσέ το πραγματικά ξεχωριστή και ξεκαρδιστική.

Γιάννης αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε όμορφα, με πολλά και πραγματικά γλυκύτατα μηνύματα από εσάς. Σας ευχαριστώ. Μας ακολουθείτε στα social, τα λέμε και από εκεί. Καλή δύναμη.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στην αγαπημένη σου ραδιοφωνική συχνότητα. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις, ενώ λίγο πριν Αναστασία και Σπάστε τα. Έρχονται Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά Κούνια, Ρη Ελληνίδου Εξηγήστε μου και αμέσως μετά η Στέλλα Καλή με το Υπεύθυνοι Είμαστε. Καλή μας διασκέδαση.

Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια που θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. 6980192951. Νίκος Μακρόπουλος για τη συνέχεια με το Επίθεση και αμέσως μετά Βασίλης Δήμας, Έχω Μάθει.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Απών και Καντάδα, ενώ λίγο πριν ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας για τον Λάμπρο. Έρχονται αμέσως τώρα Γιώργος Σαμπάνης, Δε μ' αγαπούσες για την Άννα, και αμέσως μετά Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τη Δήμητρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, στην αγαπημένη σου ραδιοφωνική συχνότητα. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Γυναίκα στο Παρβασταύρο. Μου λέει, να το πεις ολόκληρο, επειδή καμιά φορά μια στροφή την πηδάω, τη δεύτερη. Αλλά έχει την έννοια της συγγνώμης και πρέπει να το λέμε. Η δεύτερη στροφή περιέχει την έννοια της συγγνώμης.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
2: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
3: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95.2.
4: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: κόσμος στον κόσμο. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

0: Αφεύ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM

0: Ενότητα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος 95.2 FM.
2: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
3: Κόσμος 95.2.

0: hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
2: Feeling sorry for

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.